το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

ώρες του περνάει. Μες της μοναξιάς στον κήπο πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Κι απ' τα μάτια του ποιος είναι,

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Την πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: το σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: αλλά...
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
3: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
2: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Πόσο μου έχει λείψει ρί.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: μεγάλη. Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Μιρελά. Γέλα, ρε. Γέλα, δεν σε ξαναπάω στη γέφυρα των στεναχών.

Ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Ionian Galaxy 90,8. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου, άκου.
1: Τι κάνεις?
0: Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Ωραία, μας ο θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Με την αγάπη όποιος μπλέκει δεν γνωρίζει πως αν θολώσει η καρδιά δεν ξεχωρίζει. Όποιον βρεθεί μέσα στις φλέβες τη σκοτώνει και ό,

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Ωραία μας ο Θεέ, ο κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
2: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. Gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
6: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
7: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Καλό σα μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλησπέρα όπου γη. Καλημέρα, Διονύση. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Αλέξη, Κατερίνα. Καλημέρα, Μάκη, Ελένη, Ηλία, Νίκο, Τζουλιάνο. Καλημέρα στον καθηγητή μας τον Μάκη. Καλημέρα, Κώστα και Βαγγέλη. Καλημέρα, Γρηγόρη και Χρήστο στην Γλυφάδα. Καλημέρα, Αντώνη στην Κέρκυρα. Καλημέρα, Γιάννη και Θοδωρή Ζάκηδο. Καλημέρα στις αγαπημένες μου κοκκυρές. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα. Μας ακούτε ραδιοφωνικά στο 90,8. Ηλεκτρονικά από το www.press.gr, από το κινητό σας, από το κομπιούτερ σας, όπου και αν βρίσκεται και σε όλο τον κόσμο. Ενδιαφέροντα και τα θέματα σήμερα, μείνετε στον Ιβανή.

0: Συγγνώμη και πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο κ. Μαντζουράτος Δημήτρης, επικεφαλής της Λαϊκής Πύρωσης στο Δήμο Ηλιξουρίου και στην Ανδοδία από ό,τι γνωρίζουμε. Δεν ξέρω τώρα αν συνεχίζει να είναι, θα μας τα πει. Καλημέρα και καλό μεσημέρι.
1: Καλή σας μέρα, να είστε καλά και σε εσάς και στους ακροατές σας κύριε Βούτο.
0: Είμαστε και στην Ανδοδία ή ακόμη...
1: Για ένα χρόνο ακόμα, γιατί μετά συνταξιοδοτούμε.
0: Παίρνετε και σύνταξη, έτσι, αλλά...
1: Καιρός είναι μετά από 40 χρόνια δουλειάς.
0: Μόνο 40 χρόνια, καταλαβαίνω. Και αγώνες, όχι μόνο 40 χρόνια και αγώνες.
1: Είναι μαζί αυτά και τα δύο.
0: Τα οποία, αν γράψετε ένα βιβλίο, θα έχει πολλές σελίδες.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Όχι, αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Μαντζουράτε, και θα μείνει και στην ιστορία ότι είσαστε ο μόνος άνθρωπος που αγωνιστήκατε τότε με τη διακοπή του ρεύματος που παραιτήθηκε υπουργός, έτσι, για να μην το ξεχνάμε κιόλας. Δεν παραμείνει.
1: Είναι πολύ. Είναι πολύ.
0: Το πώς αντιπάθει από εσάς.
1: Είναι πολύ σταθμή. Είναι πολύ σταθμή η αγωνιστική.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, είμαι γεμάτος από αυτό το κομμάτι.
0: Είναι καλό να αγωνιζόμαστε, ξέρετε γιατί. Γιατί όταν δεν αγωνιζόμαστε και δεν φωνάζουμε, δυστυχώς θα βλέπουμε όλα μπροστά μας. Από πού να αρχίσεις και από πού να σταματήσεις. Να πάμε λίγο στα σχολεία. Ανοίξαν τα σχολεία. Πώς είναι τα πράγματα? Γιατί είστε και καθηγητής και νομίζω ότι από πρώτο χέρι τα βλέπετε. Είναι όλα καλά όπως τα λένε οι επιθεωρητές και οι προϊσταμένοι? Είναι έτσι τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε κύριε Βούτο, η Κεφαλονιά δεν διαφέρει από την άλλη Ελλάδα στο κομμάτι που αφορά στο εκπαιδευτικό προσωπικό και γενικότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δηλαδή έχουμε και τώρα που μιλάμε δεκάδες κενά, δεν έχει γίνει η δεύτερη φάση των διορισμού των αναπληρωτών, άρα όλα τα σχολεία λειτουργούν με κενά, δεν γίνονται όλες οι ώρες, δηλαδή χάνονται καθημερινά δεκάδες ώρες μαθημάτων και δεν ξέρω ποιος πρέπει να απολογηθεί, γιατί αν ένας εκπαιδευτικός δεν είναι στη θέση του μία ώρα ή αν δεν προλάβει όταν δουλεύει σε πέντε σχολεία να προλάβει να φτάσει το σχολείο το πέμπτο ας πούμε για να κάνει μία ώρα μάθημα ας πούμε είναι υπόλογος. Εδώ ποιος είναι υπόλογος που χάνονται καθημερινά δεκάδες ώρες στα σχολεία της Κεφαλονιάς?
0: Ναι, αλλά σε συνέντευξη που είχαμε, συγγνώμη, σε συνέντευξη που είχαμε τον κύριο Μελίσσα, τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας, μου είπε ότι όλα καλά και είναι καλυμμένες θέσεις και δεν έχουμε πρόβλημα κανένα. Το ίδιο είπε και ο επιθεωρητής των Ιωνίων Νήσων σε δηλώσεις του στην τηλεόραση που έκανε. Πώς γίνεται τώρα να λένε ότι όλα καλά και να υπάρχει αυτό
1: για να μην. Για να μην παίζουμε τον παπά, συγγνώμη για τη φράση μου, με το κύριο Μελισσά, θα πω εγώ ότι ας πούμε μάνι-μάνι στο σχολείο μου έχω δύο κενά, πληροφορική στο γέλιο Τσουρίου, ας πούμε, ας απαντήσει ο κύριος Μελισσάς, γιατί μπορεί να λέει ότι λέμε και ψέματα, ας πούμε, έτσι. Άρα δεν είναι εκεί το θέμα τώρα, γιατί υπάρχουν τα κενά, τα ξέρουμε και ξέρουμε και την επικοινωνιακή λογική του Υπουργείου που βγαίνει πριν καν πάνε καθηγητές στη θέση τους, που λέει ότι όλοι είναι στη θέση τους.
0: Ξέρετε πόσοι καθηγητές δεν ήρθαν λόγω ακρίβειας και λόγω ότι δεν βρίσκουν διαμέρισμα να μείνουν? Το έχουν υπόψη σε αυτό οι προϊστάμενοι.
1: Ακριβώς. Το γεγονός και εγώ το ότι διορίζει...
0: Είδαμε δημοσιεύματα καθηγητή να είναι σε σκηνή. Σε αντίσκηνο γιατί δεν έβρισκε να πάει να βρει δωμάτιο.
1: Σωστά. Κοιτάξτε να δείτε το
0: γεγονός. Και πόσο καθηγητής έρθει εδώ στην Κεφαλονιά, κύριε Μαντζουράτε, με 500 ενίκιο? Μπορείτε να μου πείτε όταν παίρνει 800 ευρώ μισθό? Για να τα λέμε όλα. Οι καθηγητές είναι μόνοι που δεν επιχορηγούνται. Οι γιατροί επιχορηγούνται. Οι καθηγητές δεν επιχορηγούνται από κανένα.
1: Σωστά τα λέτε. Τα λέτε αντί για μένα. Λέω όμως όμως...
0: Τα λέω γιατί έχω κάνει ρεπορτάζ και τα ξέρω. Γι' αυτό τα λέω.
1: Πέρυσι το Υπουργείο είχε πει θα διορίσει 10.000 μονίμους. Συν 8.000 που συνταξιοδοτήθηκαν, μιλάμε για... και διόρισε 5.000. Αντί 10 διόρισε 5.000.
0: 8.000 έφυγαν και διορίστηκαν 5. Άρα λείπουνε 3.000.
1: 3.000 από τα πέρυσι.
0: Μάλιστα.
1: Όταν πέρυσι πήρε 45.000 αναπληρωτές, προσθέσετε άλλες 3.000 που πρέπει να πάρει φέτος, πάμε σε 48.000, δηλαδή κοντά 50.000 αναπληρωτές. Δηλαδή ο αναπληρωτής δεν είναι σχέση εργασίας. Δεν αναπληρεί κάποιον.
0: Είναι προσωπικό. Είναι προσωπικό.
1: Είναι συμβατιούχοι. Είναι συμβατιούχοι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε καταντήσει όποιο αυτή τη στιγμή από του εκπαιδευτικού, όποιο από αυτή τη στιγμή όπω εμένα του χρόνου θα συνταξιοδοτηθώ, να είναι η θέση μα προσωποπαγή. Δηλαδή να συνταξιοδοτούμαστε και να μην δίνουν ξανά
0: τη σύνταξη. Εσεί που θα πάρετε τον χρόνο σύνταξη, θα σα καλύψει κάποιο μόνιμο.
1: Αυτό δεν είναι σίγουρο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα καλυφθεί από αναπληρωτή σε δεύτερη και σε τρίτη φάση.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή είναι η κατάσταση. Μάλιστα. Και γι' αυτό τα σχολεία μένουν χωρίς καθηγητές.
0: Από γυμναστές και στην ειδικότητά σας υπάρχουν ή υπάρχει έλλειψη?
1: Κοίτα, υπάρχουν χιλιάδες γυμναστές αδιορίστοι, αλλά πόσες, το θέμα είναι πόσες διορίζει.
0: Ναι, και ποιοι έρχονται εδώ στην Κεφαλονιά, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Ναι.
0: Στα νησιά δηλαδή, έρχονται στην Κεφαλονιά, στα νησιά γενικά δεν πάνε.
1: Ναι, το άλλο θέμα που απασχολεί πάρα πολύ έντονα είναι, κύριε Βούτο, που αφορά και το Υπουργείο, είναι η συγχωνεύση των τμήματων και η κατάργηση τμήματων όπως των ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ.
0: Υπάρχει υπογεννητικότητα, κύριε Μητσοράτη. Υπάρχει έλλειψη μαθητών, το ξέρετε πολύ καλά.
1: Εγώ λέω για τους μαθητές που ήδη υπάρχουν. Λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συγχωνεύονται τμήματα σε 27 με 27 μαθητές, όταν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνει, γιατί υπάρχει το εκπαιδευτικό προσωπικό να το κάνει, ας πούμε, με...
0: Τη συγχώνευση για να καταλάβει ο κόσμος γιατί την κάνει. Την κάνει για λόγους οικονομίας, την κάνει από έλλειψη καθηγητών, γιατί
1: την κάνει για να διορίζει λιγότερους καθηγητές και για να θέλει λιγότερες αίθουσες. Είναι απλό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπαίνει στο λογαριασμό.
0: Λοιπόν, έχουμε πει δηλαδή, πάτε πρόβατα και ό,τι μάθετε, έτσι. Πολύ ωραία. Ωραία αντίληψη αυτή. Είναι πολύ σωστή αντίληψη αυτή του Υπουργείου. Πραγματικά να την κάνουμε, δηλαδή να δώσουμε και βραβείο. Γιατί δεν λέτε και τα προκάτ, τα οποία τα έχουν τα παιδιά μέσα και δεν μπορούν να κάνουν μάθημα.
1: Αυτό πήγα να σας πω, ότι και έχουμε επίσης το μεγάλο κτηριακό πρόβλημα στην Κεφαλονιά, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην πρωτοβάθμια φυσικά, αλλά ας τα πούνε οι συνάδελφοι της πρωτοβάθμιας αυτά. Αλλά στη δευτεροβάθμια λείπουν 5 σχολεία.
0: Γιατί εδώ δεν είναι τα γυμνάσια στο ξενιέ,
1: ναι, με λείπουν, λέω, 5 κτηριακά, λείπουν 5 κτηριακά συγκροτήματα. Το δεύτερο και το τρίτο γυμνάσιο Αργοστολίου, το γυμνάσιο Λύκειο Πάτρας, το οποίο φτιάχτηκε εδώ και 30-40 χρόνια περίπου για να στεγάσει μόνο το γυμνάσιο και τους μισούς μαθητές από ό,τι στεγάζει. Το γυμνάσιο Λύκειο Μεσογειονίων, αντίστοιχη κατάσταση που κάθε χρόνο, επειδή έχει αυξητική τάση, αυτά τα σχολεία έχουν αυξητική τάση όσον αφορά το μαθητικό
0: πληθυσμό. Όχι μόνο αυτό, βγάζουν και καλούς μαθητές, έτσι, που μπαίνουν στα πανεπιστήμια, να τα λέμε.
1: Μα βεβαίως, η δουλειά γίνεται, ακόμα και στις αντίξωες συνθήκες, η δουλειά γίνεται από τους εκπαιδευτικούς με φιλότιμο. Και αυτό το βλέπουμε κάθε χρόνο.
0: Και βλέπουμε
1: το θέμα είναι ότι δεν μπορεί... Έτσι. Το θέμα είναι, κύριε Βούτο, ότι δεν μπορεί σε συνθήκες που φτιάχνονται κάθε μέρα πεντάστερα και εξάστερα να έχεις τα σχολεία σου σε αυτή την κατάσταση. Έχει γίνει ένα γυφταλιό,
0: να το πω έτσι. Ξέρετε που πεντάρουν και Ματζουράτη, και το έχω πει και το έχω πει και στους δημάρχους και το έχω πει και σε όλους. Αυτοί λένε το εξής, παρόλο ότι σε κάθε εγκαίνια που γίνεται κάθε χρόνο στα σχολεία πάνε και τους λένε, παιδιά μου, δεν πρόκειται του χρόνου να είσαστε στα προκάτ, θα είσαστε στα σχολεία, τα σύγχρονα κτλ. Και έχουν περάσει 13 χρόνια από τους σεισμούς. Το είναι το ένα. Εφέτος όμως δεν πήγανε σε κανένα από τα προκάτ. Πήγανε και κάνανε εγκαίνια στα κανονικά σχολεία. Γιατί σου λέει, άμα πάμε στα προκάτ θα ακούσουμε αυτά που τα εξαμάξεις. Και δεν πήγανε. Πρώτον αυτό και δεύτερον, τι λένε. Α, λέει σε ένα σεισμό, λέει, τα παιδιά θα είναι καλύτερα από ένα άλλο σχολείο. Μα άμα φτιάξει ένα καινούργιο σχολείο, θα έχει ανάγκη από σεισμό. Τέτοια αντίληψη έχουμε.
1: Ναι, κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι και γελίο να το λένε, ότι τα προκάτ έχουν αντισεισμική...
0: Ναι, το λένε. Δεν λένε ότι είναι αμφιγεινά όμως, γιατί έχει περάσει ο χρόνος της ισορροπίας που έχουν αυτά τα προκάτ και μετά γίνονται αμφιγεινά. Αυτό δεν το λένε.
1: Είναι διαλυμένα αυτά τα προκάτ, γιατί και τότε που είχαν έρθει...
0: Γιατί μπορούν να κάνουν μάθημα τα παιδιά όταν βρέχει, κύριε Ματζουράτη?
1: Όχι, όταν βρέχει, όταν φυσάει, όταν κάνει ήλιο,
0: δεν τα ξέρουν,
1: όταν έχει ήλιο, όταν έχει ζέστη, όταν κάνει κρύο, δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να κάνουν μάθημα τα παιδιά εκεί.
0: Μα λοιπόν, οι καθηγητές οι ίδιοι το λένε, δεν είναι μόνο οι μαθητές, σου λένε δεν μπορώ να κάνω μάθημα, δεν ακούνε τα παιδιά. Καταρχάς το χειμώνα κλειστά παράθυρα. χωρίς να παίρνουν οξυγόνο τα παιδιά. Τι λέμε τώρα.
1: Και επίσης, κύριε Βούτο, για να το συνεχίσω λίγο με αυτό το κομμάτι, έχουμε δομικές αλλαγές όσον αφορά το εκπαιδευτικό κομμάτι, που είναι το εθνικό απολυτήριο, δηλαδή αυξάνει τις εξετάσεις στην πρώτη και στη δευτέρα λυκείου, πανελλήνιες εξετάσεις σε γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, δηλαδή τριπλασιάζει, αντί να κόβει εξετάσεις, τριπλασιάζει εξετάσεις με το εθνικό απολυτήριο. Έχουμε επίσης όλα τα προηγούμενα νομοθετήματα με την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Έχουμε μια σειρά νομοθετήματα καινούργια τα οποία αφορούν τα δημόσια σχολεία, τα ΕΠΑΛ και τα λύκεια, τα οποία κάνουν ακόμη χειρότερη τη ζωή των μαθητών. Έχουμε γενικότερα, ας πούμε, μια επιδίωξη από την πλευρά της κυβέρνησης πώς θα διώξει μαθητικό πληθυσμό από την ηλικιακή βαθμίδα.
0: Ο σκοπός δηλαδή αυτός είναι για να κόψει μαθητές από την εκμάθηση.
1: Προφανώς.
0: Γιατί και θα γίνουν τα παιδιά αυτά, κύριε Μαντζουράτη, αγράμματα. Θα γίνουν τα παιδιά αγράμματα των 300 ευρώ. Να γίνουν σερβιτόροι δηλαδή, αυτό θέλει.
1: Θέλει να τρέψει μαζικά το μαθητικό πληθυσμό τα επόμενα χρόνια στην κατάρτιση. Ούτε καν στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση με προσφορά.
0: Ναι, αλλά και τα επάλυτα καταργεί. Εδώ κατάργησε δύο ειδικότητες εδώ πέρα, το ξέρετε.

0: Αυτό λέω ότι από τα ΕΠΑΛ, από τα λίγα ΕΠΑΛ που υπάρχει, βεβαίως έχει τη δυνατότητα. Αλλά δεν θέλουν ούτε και στα ΕΠΑΛ να τους
1: πρόσφερουν
0: τα παιδιά.
1: Για ποιο λόγο.
0: Διότι θέλουν φτηνό εργατικό δυναμικό για τα επόμενα χρόνια. Δεν θέλουν ανθρώπους με προσόντα.
1: Ναι, αλλά με την αντίληψη κ. Μαρινάκη, όταν θα είναι άνεργος το χειμώνα που δεν θα υπάρχει δουλειά και δεν θα μπορεί να πάρει επίδομα ανεργίας, τι θα γίνει. Γιατί είπανε μόνο για 2 μήνες δεν το δίνουν. Το ακούσαμε και αυτό, δηλαδή τον κάνει εργάτη. Και ο εργάτης αυτός δεν δουλεύει όλο τον χρόνο, δουλεύει το καλοκαίρι. Τους επόμενους μήνες πώς θα πάρει το επίδομα από τη στιγμή που θα το κόψει. Κατά την κατεύθυνση της Δημοκρατίας δηλαδή, έτσι, του κ.
0: Μαρινάκη. Όλες αυτές οι αλλαγές, κύριε Βούτο, κουμπώνουνε.
1: Γιατί δεν είναι τυχαίες αυτές οι δηλώσεις, να το λέει ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχει πάρει τη γραμμή του να προετοιμάζει. Για να ξέρουν τι γίνεται.
0: Προφανώς κάνουν τους λαγούς για να μπορέσουν να δουν τη διαδικασία.
1: Ναι, αλλά έρχονται εκλογές, θα ξυπνήσει ο κόσμος, κύριε Ματζουράτη. Έρχονται εκλογές, θα ξυπνήσει ο κόσμος, θα σηκωθεί από τον καναπέ του, όπως σηκώθηκε με τα Τέμπη και πήγανε χωρίς σημαίες, χωρίς κόμματα και φωνάξανε και τρομάξανε. Μήπως πρέπει να γίνει και άλλη μια φορά αυτό.
0: Εμείς, κύριε Βούτο, αυτό επιδιώκουμε. Το θέμα είναι να μην πέσει ο λαός στα δόκανα μιας δικοματικής διαχείρισης που δεν έχουμε ξαναδεί.
1: Έχουμε και τον Σωτήρα, τον Τσίπρα τώρα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πού είναι ελεύθερος τώρα. Ρίξατε το κουκουέ, τις μονάδες του κουκουέ τις ρίξατε, δεν είδατε. Είναι χαμηλά το κουκουέ τώρα και είναι ο Τσίπρας δεύτερος. Δηλαδή τι άλλο θα δούμε. Τι άλλο θα δούμε, δεν ξέρω. Τι άλλο θα δούμε, δεν ξέρω. Τι άλλο θα δούμε σε αυτή την Ελλάδα. Το ξέρετε ότι με τη συνέντευξη που είχαμε τον Πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, το 2030 είναι 40% λιγότεροι φοιτητές βάσει της υπογεννητικότητας. Τι θα γίνουν οι σχολές αυτές, δεν θα κλείσουνε. Που σημαίνει τι, 300 παιδιά εδώ πέρα και άλλα 300 στην εμπορονευτική σχολή, 600. Πάει το Αργοστόλι και η Κεφαλονιά, έκλεισε. Τι θα ζητάει στο Λιξούρ, τι θα γίνει. Τι θα γίνει με το μουσικό σχολείο. Θα έχουμε μετά.
0: Το πρόβλημα, βέβαια, κύριε Βούτο, το πρόβλημα δεν είναι να ζουν κοινωνίες από τα πανεπιστήμια. Το πρόβλημα είναι τα ίδια τα πανεπιστήμια να μπορούν να δίνουν γνώσεις, επαγγελματικά προσόντα στους φοιτητές και στους αυριανούς εργαζόμενους. Αυτό είναι. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, εδώ υπάρχει μια συνολικά κρισιακή κατάσταση η οποία έχει να κάνει με τη μείωση του κόστους, όπως είπα προηγουμένως, με τη διαμόρφωση μιας αυριανής βάρδιας εργατικής τάξης χωρίς προσόντα.
1: Ποιος γονέας μπορεί αυτή τη στιγμή, κύριε Ματζουράτη μου, ποιος γονέας μπορεί να στείλει το παιδί του να σπουδάσει όταν μέσα έχει και 2 παιδιά να σπουδάσουν, ε? Το ξέρετε πόσοι γονείς έφεραν πίσω τα παιδιά τους γιατί δεν αντέχουν να καλύψουν όλα τα έξοδα αυτά και των ενοικίων και τα έξοδα της καθημερινότητας και όλα αυτά. Και μου λένε, Σάκη, δεν αντέχω, του είπα να γυρίσει πίσω. Ή να πάει να βρει δουλειά να δουλεύει για να τα βγάλει πέρα ή να γυρίσει πίσω. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει για ένα γονέα αυτό το πράγμα να σου λέει.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Αυτό εδώ το ζουν και μεγάλοι, και εκπαιδευτικοί και υγειονομικοί και αστυνομικοί και πυροσβέστες. Είναι συνολικό το πρόβλημα.
1: Και τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε. Θα δουλεύουμε 3 μήνες που είναι ο τουρισμός σερβιτόροι τα παιδιά μας και μετά τι θα κάνουνε. Θα φύγουν στο εξωτερικό. Γιατί έχουν φύγει στο εξωτερικό. Και έχει ανέβει και 1,5 εκατομμύριο κόσμο στην Αθήνα από τα νησιά και από την επαρχία. Επιπλέον από αυτοί που είναι στην Αθήνα. Φανταστείτε, είναι 6,5 εκατομμύρια τώρα. Από 5,5 που ήταν. 5 πόσο ήταν. Λοιπόν, είναι στατιστικές αυτές οι οποίες δεν αμφισβητούνται.
0: Η μόνη ελπίδα που υπάρχει, κύριε Βούτο, είναι ένα δυνατό κίνημα διεκδικητικό, ταξικό, έτσι ώστε να βάζει στόχα
1: στους
0: πραγματικούς ενόχους.
1: Όταν γίνονται κολοτούμπες και βλέπετε από το ένα κόμμα στο άλλο που μεταφέρονται τώρα και καμαρώνουν κιόλας. Για να το πάρουμε και αυτό το επικίνδυνο κομμάτι, κύριε Ματζουράτη μου, τι σημαίνει, ότι δυναμώνουν τα κόμματα αυτά και θα ξαναβγούνε πάλι. Αυτό είναι. Εδώ είναι το πρόβλημα. Πρέπει αυτό το 70% της εποχής που είχαμε, 70% η Κεφαλονιά που βγήκαμε πρώτη στην εποχή, να μην υπάρχει. Και θα δείτε μετά πώς θα ταρακουνηθούν οι καρέκλες ορισμένων που καμαρώνουν και είναι όλα εντάξει με τα δελτία τους τύπου που βγάζουν και τους κόλακες που έχουν γύρω τους.
0: Το θέμα είναι να μην υπάρχει μια ανακύκλωση των ίδιων πολιτικών

0: εκεί.
1: Των καταστάσεων που οδηγούν, ας πούμε, ουσιαστικά.
0: Δόξα τω Θεώ, νέα παιδιά έχουμε που μπορούν να πάνε την τύχη στα χέρια τους και το μέλλον της Ελλάδος και να δούμε μια άσπρη μέρα. Όχι να δούμε αυτά που είδαμε στη Γερμανία, που αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά τρέμουμε. Και πρέπει να τρέμουμε κυριολεκτικά, γιατί δεν καταλαβαίνουμε τι έρχεται από τη Γερμανία. Έτσι, το τι έρχεται από τη Γερμανία δεν το καταλαβαίνουμε. Και πώς ξεθαρεύουν μερικοί και εδώ στην Ελλάδα. Για να καταλαβαίνουμε.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Γιατί οι πατεράδες μας, κύριε Ματζοράτε, επαλέψανε και πήραν τα παράσημα και τα καμπαρώνουμε για να έχουμε δημοκρατία και ελευθερία. Πράγματα τα οποία δυστυχώς κινδυνεύουν αυτά τα δύο.
1: Μην ξεχνάμε, κύριε Βούτο, ότι όταν το σύστημα κάθε φορά κινδυνεύει, επιστρατεύει το φασισμό και τα κόμματα που το στηρίζουν, γιατί ακριβώς μπορεί να επιβιώσει με το φασισμό, όπως επιβίωσε φυσικά και στο Δεύτερο Πόλεμο και σε άλλες περιπτώσεις, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια. Έχουμε πολλά παγκόσμια παραδείγματα όταν κινδύνευε το σύστημα αυτό, το καπιταλιστικό σύστημα, πώς επιστράτευσε το φασισμό και στέλιασε, να το πούμε έτσι, κεφαλονίτικα φούντες που κάθισαν
0: όσοι έχουν διαβάσει την ιστορία, ξέρουμε πολύ καλά.
1: Ξέρουμε.
0: Τα παιδιά μας πρέπει να το μάθουν όμως, που δεν το γνωρίζουν. Και την πατάνε δυστυχώς με τα διάφορα παπαγαλάκια που τους πουπιλίζουν όλη μέρα και τους λένε αυτό και αυτό και αυτό και την πατάνε. Καταλάβατε και τώρα.
1: Τα παπαγαλάκια, κύριε Βούτο, δεν είναι μόνο τα παπαγαλάκια σε επίπεδο κυβέρνησης, ούτε σε επίπεδο, αν θέλετε, και μέσω μαζικής ενημέρωσης, αλλά είναι και σε επίπεδο τοπικής διοίκησης. Εδώ το μεγαλύτερο παπαγαλάκι της κυβέρνησης είναι ο Δήμαρχος Λειτουργείου, ο οποίος υλοποιεί κατά γράμμα αυτή την πολιτική, που έχει μια επικίνδυνη, να το πω έτσι.
0: Μα το έχει δηλώσει όμως ότι είναι Νέα Δημοκρατία, μου συγχωρείτε, δεν μπορεί να το αφισβητήσει.
1: Εντάξει, το θέμα του να λέω ότι θέλει, το θέμα είναι ο λαός της παλικής τη βιώνει αυτή τη στιγμή.
0: Είχα χτες τον κύριο Ροκοτά, μου είπε για διάφορα θέματα. Τώρα εσείς από την πλευρά σας, σαν Λαϊκή Συσπήρωση, υπάρχουν προβλήματα στο Δήμο αυτή τη στιγμή που δεν έχουν υλοποιηθεί? Γιατί μου είπε για τους δρόμους, μου είπε για την αποκατάσταση στον δρόμο που υπάρχουν προβλήματα και δεν έχουν γίνει. Τα ίδια προβλήματα έχουμε και εμείς εδώ και δεν έχουν υλοποιηθεί. Δεν ξέρω, αυτή έτσι...
1: Κοιτάξτε, έχουμε μια δημοτική αρχή η οποία... στη λογική του κόστους ωφέλους υλοποιεί την πιο σκληρή αντιλαϊκή πολιτική που θα μπορούσε να υλοποιήσει τη Δημοτική Αρχή. Και θέλω να είμαι πολύ σαφής.
0: Ένα παράδειγμα.
1: Δηλαδή όταν έχεις σε εκκρεμότητα σοβαρές ακόμα δημόσιες δημοτικές υποδομές, όπως είναι το θέατρο, το δημαρχείο, οι εργατικές κατοικίες, η οδοποιία, οι ζητήματα τα οποία εκκρεμούν από το 2014 από τους σεισμούς, και δεν τα έχεις δρομολογήσει.
0: Ναι, αλλά σου λέει το κράτος θέλει.
1: Ναι, εντάξει, το κράτος. Κοιτάξτε και Βούλτο, όταν ένα δήμαρχο τον έχει σίγουρο, τον υπολογίζει δηλαδή ότι δεν θα πάθει ζημιά από αυτόν τον δήμαρχο, δεν θα την εκθέσει την κυβέρνηση, ναι, δεν θα διεκδικήσει, δεν θα παλέψει, ας πούμε, κόντρα σε αυτή την πολιτική που στερεί πόρους, στερεί χρηματοδοτήσεις, στερεί προγράμματα, στερεί έργα. Έχετε ακούσει εσείς μια φορά να πει ο κύριος Κατσιβέλης, ας πούμε, ότι η κυβέρνηση έχει ευθύνη για το θέατρο, για το δημαρχείο, για το παραλιακό μέτωπο, για το λιμάνι, για τις εργατικές κατοικίες, για το νοσοκομείο, για όλα αυτά? Μια φορά τον έχετε ακούσει, μια φορά, να πει ότι ζητήσαμε τη χρηματοδότηση, δεν μας τη δίνει η κυβέρνηση, έχει ευθύνη ο τάδε υπουργός, γιατί δεν μας τη δίνει? Ποτέ. Παρά πάει στα υπουργεία, του λένε έχουμε αυτό, πάρε 70.000, πάρε 100.000, πάρε 300.000 για το τάδε σημειακά δηλαδή σημειακές παρεμβάσεις για το τάδε έργο, ας πούμε, και τελειώσαμε. Αυτό είναι η επιτομή του κυβερνητικού δημάρχου. Αυτό λέμε, ότι αυτό είναι το δομικό πρόβλημα που έχει σήμερα αυτή τη στιγμή, έχουμε αυτή τη στιγμή στο Δήμο Λειψουρίου. Γιατί όλοι οι Δήμοι λειτουργούν κάτω από καθεστώς υποχρηματοδότησης. Προφανώς οι χρηματοδοτήσεις του κράτους στερούν πάνω από το 60% των θεσμοθετημένων χρηματοδοτήσεων. Αυτό είναι γεγονός και αφορά όλη την Ελλάδα. Αλλά από εκεί και πέρα ένας δήμαρχος τι μπορεί να κάνει, ας πούμε, και αν θέλετε και με δεδομένο αυτό. να ιδιωτικοποιεί δομές όπως είναι, ξέρω εγώ, το, το αλλιευτικό καταφύγιο και να το, να το δίνει σε ιδιώτες. Τι να κάνει ακριβώς, να αφήνει τις υποδομές να καταραίουν.
0: Αυτό σε ποια κατάσταση υπάρχει
1: Εχθές έπιασε μια πυρκαγιά. Τα παλιά σφαγεία που άμα τα δείτε σε ποια κατάσταση είναι σήμερα ρημαγμένα, γιατί λέει, γιατί δεν τα λειτουργούσε, γιατί δεν είχε προσωπικό, γιατί τα έκανε χωματερή.
0: Ναι, γιατί εμείς έχουμε σφαγεία εδώ πέρα, έχουμε σφαγείο εδώ. Δεν πρέπει να υπάρχουν σφαγεία για να έχουμε την υγεία μας και να προστατεύουμε την υγεία μας.
1: Ποιος
0: μας εξασφαλίζει τώρα την υγεία μας πάνω στον τομέα?
1: Δεν μπορεί να έχει ένα νησί πάνω από 200.000 ζώα και να μην έχει σφαγείο δημόσιο ή δημοτικό.
0: Και ποιος μας παρέχει την ασφάλεια της υγείας μας? Κανένας, απολύτως. Όλοι αναρμόδιοι.
1: Λέω λοιπόν ότι αντί να διεκδικήσει αυτές τις δομές, απλά τις διαχειρίζεται με όρους, ας πούμε, πώς να το πω, ή να βάλουμε φωτιά να κάψουμε τα ογκώδη, ή να, ξέρω εγώ, να περιμένουμε την κυβέρνηση πότε θα ξυπνήσει να φτιάξει τις εργατικές κατοικίες, παρότι έχει δεσμεύσει ένα ποσό.
0: 14 χρόνια μέχρι στιγμής. 14 χρόνια.
1: Και πάει λέγοντας, ας πούμε, ή το νοσοκομείο το έχει καταραίει, ενώ υπήρχε η χρηματοδότηση, δεν υλοποιήθηκε
0: ποτέ το έργο. Η δωρεά, σε περιβόητη δωρεά.
1: Ή το δημαρχείο το οποίο ακόμα είναι φτιαγμένο εξωτερικά αλλά δεν έχει δίκτυα, ή το θέατρο που πάει με ρυθμούς χελώνας,
0: το δημοτικό σχολείο,
1: ή την οροπία την οποία την κάνει χωρίς μελέτες, με προβληματικούς όρους, με πλημελείς, να το πούμε έτσι, εργολαβίες, οι οποίες σε τελευταία ανάλυση δεν είναι και αυτές που προβλέπονται στις συμβάσεις.
0: Ναι, το δημοτικό σχολείο.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Το δημοτικό σχολείο που είναι δίπλα στο λιμιναρχείο,
1: εγκαταλελειμμένο. Το δημοτικό σχολείο το οποίο έχει πολύ μεγάλα προβλήματα και το οποίο θέλει ριζική ανακαίνιση. Έτσι.
0: Θα αντέξει γιατί αυτό σε ένα σεισμό, κύριε Μαντζονάτε?
1: Αυτό ποιος το ξέρει αυτό?
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Καρύδης όταν είχε έρθει είχε διαπιστώσει ρευστοποίηση στην αυλή του. Στην αυλή του σχολείου είχε βγει άμμος, δηλαδή.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Λόγω ότι είναι και στη θάλασσα κοντά γι' αυτό.
1: Ακριβώς. Αυτά όλα. Ποιος θα τα τρέξει,
0: όταν μου λέτε ότι η οδοποιία δεν έχει μελέτες, πώς αυτή τη στιγμή θα πείτε στον εργολάβο που είχε κάνει ατέλειες να τα διορθώσει χωρίς μελέτη? Δεν είναι ουσία.
1: Κοιτάξτε.
0: Θα το δεχτεί. Θα πει εγώ το έφτιαξα, έτσι μου είπατε, έτσι το έφτιαξα. Αφού από τη στιγμή που δεν μου δώσατε μελέτη, έτσι είναι. Πηγαίνετε φτιάχνετε μελέτη, θα το ξαναφτιάξω. Αυτό δεν σας πει και έχει δίκιο μετά.
1: Οι μελέτες, κύριε Βούτο, οι οποίες αφορούν τον εργολάβο, υπάρχουν σε γενικές, σαν γενικές περιγραφές. Α. Αλλά ούτε δεν υλοποιούνται.
0: Ναι, και ποιος παραλαμβάνει το έργο, κύριε Ματζοράτε?
1: Αυτά είναι ζητήματα τα οποία, αυτά είναι μεγάλα ζητήματα τα οποία φυσικά δεν απαντώνται.
0: Η αντικατάσταση του δικτύου ίδρυψης από την ΔΕΙΑΚ ολοκληρώθηκε?
1: Όχι ακόμα.
0: Και πότε θα αφήνετε τις
1: αμπλητοσογένες, δηλαδή?
0: Αφήνετε τις αμπλητοσογένες, τους καρκινογόνους?
1: Βλέπετε όμως. Μάλιστα. Βλέπετε.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι και το θέμα της ίδρυψης, το θέμα της αποχέτευσης, το θέμα ότι βλέπετε πώς απαντάει στο θέμα της έλλειψης του νερού, ας πούμε. Απαντάει, αλλά πάθε το να τον ρωτήσετε τον κύριο Δημαρχό.
0: Ο βιολογικός καθαρισμός δεν θέλει επέκταση. Ο βιολογικός καθαρισμός δεν θέλει επέκταση.
1: Δεν προβλέπεται επέκταση βιολογικού καθαρισμού πουθενά.
0: Και πώς θα καλύψετε τις αλλαγές που έχουν γίνει παραπάνω?
1: Έχουμε ακόμα στις σοβαρές περιοχές του Λειξουργίου, όπως ο Άγιος Βασίλης, τα Λέπεδα. Έχουμε βόθρους ακόμα. Τα χωριά φυσικά.
0: Και ο υδροφόρος ορίζοντας τι γίνεται. Υπέροχος.
1: Καλά περνάει κι αυτός.
0: Καλά. Εντάξει, καλά πάμε. Λοιπόν, το θέμα είναι να τα λέμε και να μην γίνονται είναι ό,τι χειρότερο αυτό. Αυτό να το ξέρετε.
1: Έτσι, ναι.
0: Γιατί ήμουν νιός και γέρασα και δυστυχώς τα λες. Κάποια διορθώνεται. Τώρα εν ώψη εκλογών θα έρθουν και μαυρογιαλούροι. Και παιδιά θα μας κάνουν και σχολεία θα μας κάνουν και δρόμους θα μας κάνουν.
1: Κάπως έτσι, κάπως έτσι.
0: Τα πάντα θα μας κάνουν και μετά όταν τελειώσουν και πάρουν την καρέκλα έχουν φύγει και το έχουν ξεχάσει. Το ξέρουμε αυτό, το έχουμε ζήσει αυτό το σενάριο, κύριε Μαντζουράτε μου. Αλλά το θέμα είναι ότι αν δεν σηκωθούμε από τον καναπέ και δεν δώσουμε στα παιδιά μας να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους, τελειώσαμε. Αυτό είναι όλη η ιστορία για να κλείσουμε με αυτό το γεγονός. το οποίο δυστυχώς είναι άσχημο για τους πολιτικούς, δεν τους αρέσει να τους το λες, αλλά αυτή είναι η πικρή αλήθεια δυστυχώς.
1: Θέλει κίνημα ταξικό, σωστά προσανατολισμένο, αγωνιστικό, που να μην τα διπλώνει.
0: Να γλιτώσουμε το μέλλον των παιδιών μας, μπορούμε.
1: Πάρα πολύ.
0: Να δώσουμε στα παιδιά μας ένα σίγουρο μέλλον, μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
1: Μόνο έτσι.
0: Α, μπράβο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Και εγώ, γεια σας.

0: Πάμε κυρίες και κύριοι στην κυρία Σοφία Μαροπούλου, την πρόεδρο του Υπεραιώνα, και της λέμε καλό μεσημέρι. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι, κυρία Βούτο.
0: Δυστυχώς, κυρία Μαροπούλου μου, δεν σας πήρα για ευχάριστο γεγονός. Έμαθα κάτι για το Κυγιακαμία και δυστυχώς έχω εξοργιστεί πάρα πολύ. Παρόλο ότι είχα κάποιες πληροφορίες, τις οποίες δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν, άλλη μία παράνομη κάλυψη του Κυγιακαμία από φορείς που δεν πρέπει να είναι μέσα, έτσι. Αυτό είναι ακριβώς.
1: Ναι.
0: Για πέστε μας, τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι, δυστυχώς και εμείς σήμερα γίναμε μάρτυρες του να βρίσκεται ένα μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου Γενική Γραμματέα στο χώρο του Κυγιακαμία για επαγγελματικούς λόγους και εκείνη, αλλά διαπίστωσε ότι ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Μαρτίνης, μαζί με τον διευθυντή της ΑΕΚ, του Γενικού Νοσοκομείου, ο κύριος Μοντεσάτος, με τους οποίους συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά και φτιάξαμε και μαζί ένα τμήμα εργοθεραπείας, γιατί είναι μια ειδικότητα που τη χρειαζόμαστε σε όλα αυτά που έχει ιδρύσει ο Υπερίων και που πρόκειται να ιδρύσει, παζάρευε, ακριβώς επιτρέψτε μου τον όρο, ο κύριος Μαρτίνης, τους τρεις χώρους του νοσοκομείου να τους παραχωρήσει στη ΣΑΕΚ, επειδή είναι στα προκάτ και τα προκάτ πρέπει να φύγουν γύρω-γύρω από το νοσοκομείο κτλ. Όταν εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τον περσινό χειμώνα να φανταστείτε, επισκεφτήκαμε τον κύριο Μαρτίνη και του εκθέσαμε τους προβληματισμούς μας για τη λειτουργία του Κυγιακαμία και ότι εμείς χρειαζόμαστε να γίνει επιγόντως ένα ΚΔΑΠ εκεί.
0: Μα ο σκοπός του κτηρίου γι' αυτό είναι, κυρία.
1: Ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο για να κάνω την ιστορία.
0: Επιτέλους, γι' αυτό
1: έγινε το Κυγιακαμία
0: και αρχίσαμε αίμα για αυτό το κτίριο. Επιτέλους,
1: ακούστε όμως, κύριε Βούτο, ακούστε λίγο όμως το ιστορικό κομμάτι το δικό μας, για να ξέρετε τι κοροϊδία έχουμε υποστεί αυτή τη στιγμή. Έχει σημασία. Τον επισκεφτήκαμε και εκθέσαμε τους λόγους για τους οποίους ζητάμε τους τρεις χώρους. Οι μόνοι που έχουν απομείνει από άλλους που μπήκαν εκεί μέσα, χωρίς να εξυπηρετούν τους σκοπούς του Κυγιακαμία. Λοιπόν,
0: όπως είναι
1: μετά,
0: το ΚΑΠ,
1: επανήλθαμε, ακούστε με λίγο και μετά κάνουμε τους σχολιασμούς μας. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι το στείλαμε γραπτό στο αίτημα να παραβρεθούμε σε ένα διοικητικό συμβούλιο όπου θα τα αναφέρουμε για να αποφασιστεί και σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου. Εκεί εγώ ήμουν Αθήνα, αλλά παραβρέθηκε η Γενική Γραμματέας, η κυρία Λασκούδη, και το μέλος του ΔΣ, ο Σταύρος Ολικούδης. Η απόφασή τους και οι τοποθετήσεις τους ήταν θετικές για να μας απδώσουν τους χώρους. Θετικότατες μάλιστα. Τελειώνει αυτό. Μάλιστα ο κύριος Μαρτίνης υποσχέθηκε ότι θα κάποια στιγμή θα κλείσει ένα ραντεβού μαζί μας για να δούμε τους τρεις χώρους από κοντά, τους οποίους εγώ τουλάχιστον τους είδα, και εκεί άνετα μπορεί να λειτουργήσει ένα ΚΔΑΠ για το Αργοστόλι. Λοιπόν, αμέσως μετά περιμέναμε πότε θα μας καλέσει να δούμε τους χώρους από κοινού. Δεν το έκανε ποτέ. Στη συνέχεια ζητήσαμε την κάτωψη των χώρων. Καθυστέρησε τουλάχιστον 1,5 μήνα και όταν πλέον πήρα τηλέφωνο στην ιδιαιτέρα του, γιατί έλειπε στην Αθήνα, και της είπα θα μας δώσετε την κάτωψη των χώρων ή θα πρέπει τελικά μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης να αρχίσουμε συνομιλία. Εκείνη την ημέρα λοιπόν ενημερώθηκε και μας έστειλε την κάτωψη του χώρου, το οποίο έγινε μέσα στον Αύγουστο νομίζω, λίγο πριν από τον Αύγουστο, κατά καλό καιρό. Εκεί που σχεδιάζαμε να πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται, η Γενική Γραμματέας σήμερα βρέθηκε εκεί την ώρα που ξεναγούσε τον κύριο Μοντεσάτο στους χώρους για να τον δει. Δεν το άντεξε, είναι μια μητέρα πονεμένη, έχει το παιδάκι της στο Λιξούρι που μεταφέρεται και μεταφέρει με κακές καιρικές συνθήκες μαζί με άλλα 9 παιδιά εδώ στο Λιξούρι καθημερινά, και πήγε και τους λέει, κύριε διοικητά, τι κάνετε, τι είναι αυτό το οποίο κάνετε αυτή τη στιγμή, πολύ ευγενικά. Και τους λέει, δεν μας τον έχετε υποσχεθεί, δεν μας είχατε σε μια αναμονή άπειρο χρονικό διάστημα γι' αυτό, για τους σκοπούς αυτούς κτλ. Κτλ. Και τους λέει, ναι, αλλά προέκυψαν άλλα δεδομένα και πρέπει να βάλω τη ΣΑΕΚ. Εμείς, του απαντάει, δεν θα αφήσουμε να περάσει στις πλάτες μας και αυτό χωρίς να το διεκδικήσουμε αγωνιστικά. Τέλος, του λέει, και σηκώθηκε και έφυγε.
0: Δεν το διεκδικούμε, το δικαιούμαστε, κυρία Μαροπούλου. Δεν καταλαβαίνετε καλά.
1: Τώρα. Ακούστε.
0: Δεν διεκδικούμε κάτι ξένο.
1: Είναι κάπως αυτό που καταλαβαίνουμε. Κύριε Βούτο,
0: το έχουμε διανοηθεί αυτό.
1: Έχει κάνει, κύριε Βούτο μου, και ένα λάθος η τότε κρατική εξουσία και τα έδωσε στα νοσοκομεία. Στα γενικά νοσοκομεία στις κατατόπους περιφέρειες. Που σημαίνει, δεν σεβάστηκαν ποτέ οι διοικητές των νοσοκομείων.
0: Γιατί είναι σεβαστό,
1: ο δικός μας ειδικά δείχνει ότι δεν το έχει σεβαστεί. Ενώ σε άλλες περιοχές όπως στην Καλαμάτα, μέσα στο Κικαμαία, λειτουργεί, που και η Καλαμάτα είναι στην ίδια ΥΠΕ με εμάς, την έκτη, λειτουργεί ένα ΚΔΑΠ εκεί, ο σύλλογος των ατόμων με αναπηρία, μεγάλο, τελειότατο, ένα γονεϊκό κίνημα με ενήλικα άτομα με αναπηρία. Σχεδιάζαμε και σχεδιάζουμε στο χώρο αυτό να έχουμε ένα ΚΔΑΠ σε δύο βάρδιες πρωινή και απογευματινή. Το πρωί είναι για τα ενήλικα άτομα με αναπηρία που δεν έχουν άλλους χώρους απασχόλησης, ενώ οι πιο μικροί αμαία μπορούν να φιλοξενηθούν στο ΕΕΚ, στο ειδικό των περατάτων που κατά λάθος είναι και αυτό εκεί. Και ανεβαίνουν τα παιδιά μια σκάλα καθημερινά, γιατί το ασανσέρ δεν λειτουργεί ποτέ κανονικά. Λοιπόν, και το σχεδιάζαμε και το απόγευμα να είναι οι μικρότεροι που μένουν μέσα στα σπίτια τους και είναι και διαταρακτικοί στο οικογενειακό περιβάλλον και στην υπόλοιπη οικογένεια, να αποφορτίζονται και να βρίσκονται στο κτάμι.
0: Το δικό σχεδιό
1: Αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος του συγκεκριμένου διοικητή. Εγώ μέσα από την εκπομπή σας τον καταδικάζω και θα είμαι απέναντί του αν συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Είναι απαράδεκτος.
1: Φιλοξενεί το ΕΚΑΒ. Φιλοξενεί την πολεοδομία στο χώρο του Υπουργείου για αρχιοθέτηση του σχετικού υλικού της πολεοδομίας. Μπήκε το ειδικό δημοτικό σχολείο που το σέβομαι, το εκτιμώ, το αγαπώ, το υποστηρίζω, αλλά ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και έπρεπε να βρεθεί άλλη λύση προσωρινή και να φτιαχτεί ο χώρος στα περατάτα. Ένα υπέροχο αυτόνομο κτίριο. Είναι το ΚΕΘΙΑΠ, το οποίο ΚΕΘΙΑΠ και τη λειτουργεί με δύο εργοθεραπεύτριες, νομίζω, υπολειτουργεί και το λέω με πλήρη συνείδηση αυτό. Και φτάνουμε σε ένα σημείο να υποστηρίξουμε τα άτομα με αναπηρία του Αργοστολίου σε ένα ΚΔΑΠ που θα λειτουργεί όπως αντίστοιχα το δικό μας και θα αποσυμφορηθούμε κι εμείς και τον έχουμε απέναντι. Δεν ξέρω, κύριε Μαρτίνη, τι έκανε η κρατική εξουσία. Εγώ ξέρω ότι ο σκοπός του Κικαμαία και ο κύριος Φόρτες τότε το έδωσε για αυτό σκοπό, για τα ενήλικα άτομα με αναπηρία, τα οποία ξεπορτίζει αυτή τη στιγμή παντελώς. Και δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ας το ακούσουν όλοι οι τοπικοί άρχοντες, ας το ακούσουν οι πάντες, γιατί εγώ θα το καταδικάσω στην έκτη ΥΠΕ, στην Ποσγκαμαία, στην Εσαμαία, στην Πομαμαία. Έγινε ένα τότε λάθος, αλλά οι άλλοι διοικητές των νοσοκομείων στέκονται με πολύ σεβασμό και προσοχή στον χαρακτήρα για τον οποίο έγινε και για τον σκοπό τον οποίο έγινε.
0: Αυτή η αντίδραση,
1: κύριε Βούτο, επιτρέψτε με, έχω εξοργιστεί πάρα πολύ.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και εγώ είμαι
1: εξοργισμένος. Δεν θα έπρεπε, γιατί έχω και εγώ τα προβλήματα υγείας που έχω, δεν θα έπρεπε. Τώρα, αν γίνει ένα κδάτοπο του Δήμου Αργοστολίου εκεί, καλοδεχούμενο. Δεν φτάνει όμως. Είναι πολύ. Δεν
0: ξέρετε πόσα παιδιά είναι κλεισμένα στα σπίτια τους, το έχετε
1: δει. Εγώ δεν το ξέρω. Γίνομαι μάρτυρα καθημερινά και ξέρετε τι άλλο κάνουμε.
0: Πόσα παιδιά είναι κλεισμένα στα σπίτια τους.
1: Τα στηρίζουμε και στα σπίτια τους με όποιους τρόπους μπορούμε. Εγώ δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος.
0: Δεν έχουν ευαισθησία στο
1: τομέα την εκπαίδευση. Κύριε Βούτο, εγώ υπηρέτησα την εκπαίδευση 37 ολόκληρα χρόνια και ως νηπιαγωγός απλή και ως σχολικός σύμβουλος και ως διευθύντρια στην πρωτοβάθμια. Και παραιτήθηκα νωρίς για να μπορέσω να φτιάξω κάτι όπου θα βολευτεί και το δικό μου το παιδί αλλά και όλα τα άτομα με αναπηρία.
0: Δεν
1: μου είναι αδιανόητο,
0: καταλαβαίνετε, δεν έχουν
1: μου είναι αδιανόητο στην πρωτεύουσα
0: δεν
1: του νομού.
0: Δεν έχουν και κοινωνικές ευαισθησίες, κυρία Μαροπούλου.
1: Ειδοποιώ όλους τους γονείς αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να γίνει ένα μεγάλο αγωνιστικό κίνημα γι' αυτό.
0: Κοκκινίζουνε, καταλάβετε, κοκκινίζουνε.
1: Φτάνει!
0: Ναι.
1: Φτάνει! Δεν μπορεί όλος ο κόσμος να βλέπει, με στόχους και σκοπούς και με σοβαρές προτάσεις τη δουλειά που κάνουμε στον Υπερίωνα. Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος έτοιμος αυτή τη στιγμή να προσφέρει τις υπηρεσίες του για να γίνουν προσβάσεις στη στοματική κοιλότητα των αμαία των ατόμων με αναπηρία σχετικά με τα δόντια τους, γιατί αντιστέκονται στους οδοντιάτρους και με διάφορους τρόπους. Να έχουν οι πάντες αυτή τη στιγμή ξεσηκωθεί και να βοηθάνε και ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς να ψάχνει να βρει ευκαιρίες για να πετάξει έξω τα ενήλικα άτομα με αναπηρία.
0: Απαράδεκτος. Απαράδεκτος.
1: Απαράδεκτος. Τέλος.
0: Το θέμα είναι το εξής όμως, κυρία Μανοπούλου, ότι και το ειδικό σχολείο περατάτων το δώσανε για αλλότρους σκοπούς, χωρίς να το επισκεπάσουν και να πάνε τα παιδιά ξανά πίσω.
1: Εγώ αυτό ήξερα, κύριε Μπούτο, και δεν αντέδρασα τότε. Εγώ αυτό ήξερα και δεν αντέδρασα τότε. Ήξερα ότι το ειδικό δημοτικό σχολείο των Περατάτων θα πάει για 2-3 χρόνια, αλλά η σύμβασή τους είναι 7 ετής. Θα πάει για 2-3 χρόνια εκεί για να αποκατασταθεί ένα αυτόνομο υπέροχο στα Περατάτα,
0: ναι,
1: με δικό του αύλιο χώρο, χωρίς να βγαίνουν τα παιδιά σε βεράντες και μπαλκόνια να αυλίζονται. Κουκλί έπρεπε να το επισκευάσει και να το φτιάξει με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που είχε η αντίστοιχη οικία. Είναι σχολείο του Υπουργείου Παιδείας,
0: ναι.
1: Δεν είναι σχολείο της οικογένειας και κοινωνικής συνοχής, που αν τώρα λειτουργούσαν σωστά θα ανήκαν τα κεκικαμαία εκεί. Πάει και έληξε. Πρέπει να τα βάζουν σε μια σειρά τα πράγματα.
0: Ναι,
1: πρέπει να τα λένε με το όνομά
0: τους. Κύριε Μαροπούλου, γιατί όταν έρχεται ο βουλευτής εκεί στις εκδηλώσεις που κάνετε, δείχνει ευαισθησία. Τώρα πού είναι η ευαισθησία?
1: Εγώ το αίτημα που κάνω αυτή τη στιγμή στον διοικητή του νοσοκομείου, το κοινοποιώ και στο βουλευτή και στην έκτιμη ΥΠΕ και σε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις τις δικές μας, και στη ΣΑΕΚ.
0: Και θα πάρει και δημοσιότητα της Αθήνας, αυτό
1: δεν
0: το ξέρετε.
1: Δεν η ΣΑΕΚ. Ας φρόντιζε τόσα χρόνια που ξέρει ότι πρέπει τα γύρω-γύρω αυτά που είναι έτσι πρόχειρα φτιαγμένα που και που χρησιμοποιήθηκαν τα κτίρια για τους σεισμούς, γιατί ήμασταν μια σεισμογενής περιοχή, κάποια στιγμή θα πρέπει να φύγουν. Ας είχαν φροντίσει λοιπόν να το κάνουν και αυτό.
0: Υπάρχουν χώροι μέσα στο νοσοκομείο που μπορεί να πάει η σχολή.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά, όπως και για μια ακόμη φορά, αποδεικνύει την αρνητική του διάθεση και την αρνητική του θέση για τα άτομα με αναπηρία στο νομό. Τα άτομα με αναπηρία στο νομό, ειδικά στην Κεφαλονιά, έχουν αποδείξει σε όλους ότι θέλουν τη θέση τους και στην εκπαίδευση
0: και στην υγεία.
1: Βεβαίως, επειδή τη δικαιούνται.
0: Στην εκπαίδευση και στην υγεία.
1: Ένας διοικητής νοσοκομείου, ακόμη και επειδή παραχωρήθηκε από την κρατική εξουσία σε αυτούς, τους πρώτους που θα έπρεπε να σεβαστεί είναι τα άτομα με αναπηρία. Και μετά όλους τους άλλους.
0: Ελπίζω βουλευτής να μην το επιτρέψει.
1: Ότι δεν είναι ο κατάλληλος και το κατάλληλο πρόσωπο.
0: Ο βουλευτής και ο διοικητής της ΥΠΕ δεν πρέπει να το επιτρέψει.
1: Φανταστείτε, κύριε Βούτο, ότι δεν μας ενημέρωσε. Μας το είχε υποσχεθεί. Έκανε διοικητικό συμβούλιο.
0: Μα από τη που δεν τα σέβεται τα παιδιά, πώς θα σας ενημερώσει, κύριε Μαρκούλη?
1: Δεν μας ενημέρωσε. Παραγίναμε μάθηρες.
0: Οι άνθρωποι αυτοί δεν σέβονται τα παιδιά μας.
1: Σήμερα μέσα στο Κεκικαμέα. Μα είναι δυνατόν?
0: Σας είπα, τα παιδιά μας δεν τα σέβονται. Και από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεν σέβεται τα αμαία,
1: τα παιδιά μας θέλουν, δεν θέλουν, θα τα σεβαστούν. Γιατί έχουν ίσα δικαιώματα και τα κεκικαμαία έγιναν για αυτά.
0: Το αίμα που χύσαμε, το χύσαμε για να χτιστεί το κτίριο για τα παιδιά μας. Που θα φύγουμε εμείς και
1: τότε δήματος ο Γεράσιμος ο Φόρτες να είναι καλά εκεί
0: να είναι
1: που
0: καλά,
1: είναι.
0: Ο Γεράσιμος ο Φόρτες.
1: Το έδειξε, το έδωσε
0: για ένα
1: συγκεκριμένο
0: το οικόπεδο για να γίνει το κτίριο αυτό για τα παιδιά τα αμαία.
1: Βεβαίως.
0: Και το γράφει και το σχολείο.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό.
0: Το γράφει στο σχολείο μέσα, κυρία
1: Μαροπούλου. Ποντεύει να πέσει είναι από την υγρασία βουτυγμένο. Η τύχη
0: ναι,
1: είναι σάπια.
0: Πηγαίνετε να δείτε το λοιπόν, γιατί έχει κάτω βιβλία από τη σχολεία, αποθήκες
1: έχει βάλει από χίλιες καρύδι. Έχει βάλει από χίλιες καρυδιές καρύδια εκτός από αυτά που θα έπρεπε να μπουν.
0: Μάλιστα. Να είναι καλά.
1: Δεν
0: ο
1: θα ήθελα ποτέ να ξεκινήσω.
0: Να έτσι,
1: δεν θα ήθελα καλά. Ποτέ να ξεκινήσω αγώνες με έναν διοικητή που υπηρετεί τη δημόσια υγεία στο νομό, αλλά δυστυχώς με έχει απογοητεύσει παντελώς.
0: Αυτό το θέμα θα πάρει δημοσιότητα και στα κανάλια της Αθήνας, αυτό να το ξέρετε.
1: Εννοείται, εννοείται. Α, εννοείται.
0: Για να καταλάβει εννοείται. Τι γίνεται και τι κάνει ο κ. Μαρτίνη.
1: Εννοείται, εγώ θα απαιτήσω από τον πρόεδρο της ΕΣΑΜΕΑ, τον Γιάννη τον Βαρδακαστάνη, να δώσει.
0: Να παρέμβει στον διοικητή της ΕΚΤΗΣ, είπε.
1: Να δώσει ακριβώς την εικόνα που χρειάζεται να δώσει. Μα ακούνε και τα παιδιά, είμαι και στον χώρο των παιδιών,
0: λοιπόν, εντάξει,
1: των ειδικών νοσοκαλούμενων και δεν θα το ήθελα. Έχω
0: στενοχωρηθεί
1: πάρα
0: πολύ,
1: έχω προβλήματα με την καρδιά μου, έχω ένα κάρο θέματα. Υπηρετώ ένα δεκάωρο τη μέρα έναν χώρο με την ψυχή μου, χωρίς αμοιβή. Έχω αφήσει τα αποθέματά μου όλα για αυτό που λέγεται άτομο με αναπηρία στο νομό. Ετοιμάζομαι να κτίσω μια στέγη ακόμη για να μπουν παιδιά από οικογένειες που δεν μπορούν να τα υποστηρίξουν και γίνομαι μάρτυρας τέτοιων γεγονότων από ένα διοικητή νοσοκομείο αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Καμαρώστε τον κύριε που τον διορίσατε. Καμαρώστε τον. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μαροπούλου. Θα συνεχιστεί το θέμα αυτό, δεν πρόκειται να σταματήσουμε.
1: Εννοείται.
0: Θα κάνουμε αγώνες μέχρι να πετύχουμε αυτό που πρέπει να πετύχουμε.
1: Ναι,
0: και που έχουμε δικαίωμα, έτσι, γιατί είναι δικό μας το κτίριο. Δεν είναι δικό τους.
1: Όπως και η γραμματέας με όλο
0: τον
1: σεβασμό
0: και την
1: ευγένεια πήγε και τον διέκοψε. Έδειχνε τους χώρους και πήγε και τον διέκοψε σαν να του έλεγε τι κάνει.
0: Το διοικητικό συμβούλιο από τη στιγμή που παίρνει απόφαση και το αναιρεί και δεν το υπολογίζει σημαίνει ότι είναι φάουλ ο κύριος αυτός. Εντάξει, τελείωσε η ιστορία. Να είναι καλά,
1: το έτοιμα ήδη για το κοινοποιώ τώρα κιόλας και στο βουλευτή και θα επικοινωνήσω τώρα τηλεφωνικά μαζί του.
0: Στείλτε τα
1: και θα επικοινωνήσω και τώρα τηλεφωνικά μαζί του.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλή δύναμη κύριε Μαροπούλου.

μόνο που λέω ντροπή μας. Ντροπή μας, τίποτα άλλο δεν λέω για να μην πω κάτι χειρότερο. Καμαρώστε τον κύριο βουλευτά, τον κύριο διοικητή, τον οποίον υποστηρίξατε γκαρδίως. Πετάει τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και κάνει αλλότερους σκοπούς μέσα στο ΚΚΜΕΑ. Το κτίριο που είναι για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και μόνο. Και έχει κάνει οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Και τα διώχνει και τα βάζει στα σπίτια τους μέσα και τα κλείνουμε. Και καμαρώνετε και μπράβο σας. Να τον χαίρεστε.

0: Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, κυρίες και κύριοι. Είναι ο κ. Παντελιός Αλέξανδρος, επικεφαλής του Κεφαλονιά Νησί για όλους, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βούτου.
0: Κύριε Παντελιό, πριν ξεκινήσω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, επειδή έχει προκύψει ένα θέμα το οποίο πραγματικά νομίζω έχετε και εσείς, όχι μόνο σαν δημοτικό σύμβουλος, αλλά και σαν πολίτης, μια ευαισθησία στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο κ. Μαρτίνης σήμερα, ενώ είχε δώσει την εντολή κατόπιν απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να δοθούν τρεις χώροι στον Υπερίωνα για να γίνει εδώ ένα παράθυμα, τα παιδιά που έρχονται από το Αργοστόλι και πάνε στο Λιξούρι να μένουν εδώ στο ΚΚΚΜΙΑ, που είναι και ο σκοπός αυτός του ΚΚΚΜΙΑ, δυστυχώς βάζει άλλο μέσα, άλλη χρήση, δίνοντας στο ΣΕΑΚ, το οποίο θα γκρεμιστούν τα ξύλινα και θα δώσει στη σχολή της ΣΕΑΚ τους χώρους αυτούς. Νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο που μπορούσε να κάνει ο διοικητής, εκτός από το ειδικό σχολείο περατάτων που το έβαλε και αυτό παράνομα μέσα, και το ΕΚΑΒ. Θέλω και τη δική σας θέση, σαν δημοτικό σύμβουλος που είστε,
1: το θέμα αυτό της χρήσης, των χρήσεων του συγκεκριμένου κτηρίου, το αντιμετωπίσαμε κυρίως όταν συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο η μετεγκατάσταση, η προσωρινή μετεγκατάσταση σε
0: έτσι,
1: αυτό, των ειδικών σχολείων, του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου, που ήταν μέχρι πρόσφατα, πριν από 2-3 χρόνια, στα Περατάτα. Πραγματικά, νομίζω ότι ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη, και το είχαμε πει τότε, ότι από τη στιγμή που έχεις ένα κτίριο που έχει κατασκευαστεί εκεί, έχει φτιαχτεί για άλλο λόγο, το σωστό είναι, και είναι μια ανάγκη η οποία υπάρχει, δεν είναι μια ανάγκη η οποία εξαφανίστηκε.
0: 200 παιδιά.
1: Συνεχίζει να υπάρχει.
0: 200 παιδιά στην Κεφαλονιά.
1: Αυτό που θέλουμε είναι πρωτίστως το κτίριο αυτό να εξυπηρετεί τους ανθρώπους για τους οποίους σχεδιάστηκε, τις ανάγκες τις οποίες κλήθηκε να αντιμετωπίσει. Ακόμα και για την τοποθέτηση σε αυτό μέσα των ειδικών σχολείων, είχαμε μια ισχυρή επιφύλαξη ότι καταλαβαίνουμε τους λόγους για τους οποίους και το ίδιο το σχολείο συνενεί και το επιδιώκει και το επιθυμεί, όμως δεν μπορεί να είναι μια μόνιμη λύση, γιατί το κτίριο αυτό δεν έχει όλα εκείνα τα οποία χρειάζονται
0: και
1: για να
0: συνεχίσει
1: ένα δημοτικό και ένα νηπιαγωγείο και άτομα με αναπηρίες. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι
0: και όχι μόνο αυτό, και στον πρώτο όροφο των νηπιαγωγείων είναι θέμα ασφάλειας που ανεβαίνουν
1: οι σκάλες. Το ψηφίζουμε ως προσωρινό, όμως πρέπει άμεσα η Δημοτική Αρχή να χωροθετήσει και να προχωρήσει τις διαδικασίες για την κατασκευή ενός νέου κτηρίου, μιας σχολικής υποδομής που έχει να κάνει, να αντικαταστήσει όλη αυτή την ιστορία και να έχουμε ένα σύγχρονο κτίριο και το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο.
0: Ναι, αλλά η απάντηση της κυρίας Αντιδημάρχου, ξέρετε ποια είναι, της κυρίας Μιχαλάτου, ότι θα δοθεί για πολιτιστικούς σκοπούς το χώρος αυτός και για 7 χρόνια έκαναν σύμβαση για να είναι στο ΚΚΜΕΑ το ειδικό σχολείο. Ποια προσωρινή λύση? Εδώ είναι η ιστορία. 7 χρόνια.
1: Ναι, 7 χρόνια όντως είναι αυτό που λέμε ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.
0: Και το ειδικό σχολείο που είπε ο Δήμαρχος ότι θα γίνει για πολιτιστικούς σκοπούς.
1: Πιθανότατα είχαμε υπογράψει αυτή τη σύμβαση και τα 7 χρόνια
0: είναι χρόνος
1: αρκετός για να ξεκινήσουν να γίνονται όλες εκείνες οι ενέργειες προκειμένου να δημιουργηθεί το σχολείο το οποίο λέμε. Δηλαδή σε 7 χρόνια νομίζετε ότι προλαβαίνει ο Δήμος να χωροθετήσει, να πάρει μελέτες, να τις εγκρίνει, να πάρει όλες τις εγκρίσεις και να κατασκευάσει το σχολείο? Εγώ νομίζω ότι είναι ένα χρονικό διάστημα που οριακά φτάνει. Επομένως, πολύ σωστά μπορεί να έγινε η τοποθέτηση εκεί του σχολείου και να πούμε για 7 χρόνια πάμε εκεί. Εμείς το ψηφίσαμε και δεν έχω αντίρρηση σε αυτή τη διάρκεια, όμως προϋπόθεση είναι σε αυτά τα 7 χρόνια να γίνουν οι ενέργειες εκεί που πετύχουν.
0: Ναι, αποκλείει όμως ο Αντιδήμαρχος ότι θα γίνουν οι ενέργειες. Αυτό μου είπε. Ότι θα γίνει πολιτικό κέντρο το ειδικό σχολείο.
1: Ο νέος νόμος της αυτοδιοίκησης, αυτός που το καλοκαίρι ψηφίστηκε, δίνει τη δυνατότητα, και ας το ακούσουμε λίγο και πρέπει να ακούσουν και όλοι οι συνάδελφοι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, δίνει τη δυνατότητα στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης να καταθέσουν θέματα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα οποία για κάποιο ελάχιστο αριθμό καθίστανται υποχρεωτική η συζήτησή τους. Πάνω σε αυτό λοιπόν την πρόβλεψη του νόμου, εγώ από την δύο εβδομάδες πριν περίπου, έχω καταθέσει ένα ζήτημα, ένα θέμα που αφορά τη σχολική στέγη, μια συνολική συζήτηση πάνω στα θέματα των σχολείων. Θα συζητηθεί υποχρεωτικά στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί από μία μέρα δεν πρόλαβα αυτό που έγινε τις προάλλες. Οπότε θεωρώ ότι θα μπουν θέματα σε αυτό και νέων κτηρίων, νέων σχολικών υποδομών, αλλά και για αυτά μιλάω, αλλά και για τη συντήρηση και τους προσεισμικούς ελέγχους και την υπηρασφάλεια και όλα όσα συζητάμε κάθε φορά των υφιστάμενων υποδομών. Αυτά λοιπόν θα συζητηθούν όλα μα όλα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Και καλώ μέσω της εκπομπής σας όλους όσους ενδιαφέρονται για τη σχολική στέγη, είτε είναι διευθυντές σχολικών μονάδων, είτε είναι σύλλογοι διδασκόντων, είτε είναι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, είτε είναι απλά γονείς που ενδιαφέρονται για τα σχολεία τους, να παραστούν στο επόμενο Δημοτικό Συμβουλίο. Θα υπάρχει και μία πρόσκληση που θα το δούνε και δημόσια και να προσπαθήσουμε σε αυτό μέσα να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, όσα τα δυνατόν ζητήματα. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να θέσουμε τόσο τη διοίκηση, τη δημοτική διοίκηση πρώτων ευθυνών της, αλλά όχι μόνο το Δήμο, τη Δημοτική Αρχή, και συνολικά την κυβερνητική πολιτική απέναντι στα σχολεία, όπου είδατε ότι τα χρήματα τα οποία φτάνουν τελικά στα ταμεία του Δήμου για να εξυπηρετηθούν οι σχολικές μας μονάδες είναι γελία.
0: Ακριβώς. 87.000 ευρώ για αποκατάσταση.
1: Δεν θα υπαρκούσαν, θα λέγαμε, αν λείπανε 25 χιλιάρικα. Και εδώ μιλάμε ότι είναι ένα απειρολέξιστο κλάσμα των πραγματικών αναγκών, αν τις βάλουμε όλες κάτω.
0: Και μετά μην τα βάζουμε με τον διευθυντή του νηπιαγωγείου στον πόρο, έτσι, όταν είπε αυτά που είπε.
1: Τώρα για όλα τα υπόλοιπα, εγώ αυτό που λέω είναι, και γι' αυτό που μου είπατε, την οποία εξέλιξη δεν την... Σας την ακούω τώρα.
0: Βγήκε η κυρία Μαραπούλου και
1: το επιβεβαίωσε. Εμένω στη θέση μου ότι η πρώτη χρήση που πρέπει να εξυπηρετεί το κτίριο του Κικαμέα είναι για ό,τι έχει σχεδιαστεί να κάνει με τα, αναφορικά με τα άτομα με τις ανάγκες, με αναπηρία
0: και σε
1: όλες του τις δομές. Εάν μέσα σε αυτές παράλληλα μπορεί να εξυπηρετηθεί κάποια χρήση, όπως είναι το ειδικό σχολείο, που δεν ήταν αυτή η χρήση του κτιρίου εξ αρχής, έτσι, όμως αφορά...
0: Δεν παρέχει ασφάλεια για το σχολείο.
1: Αφορά μια προσωρινή διευκόλυνση. Δεν έχω άμεση αντίληψη.
0: Ναι, δεν παρέχει ασφάλεια όμως, αυτό είναι ουσία στα παιδιά.
1: Να μεταφέρουμε εκεί τις σχολές, νομίζω ότι δεν συνάδει το ένα με το άλλο. Δεν είναι συμβατό το ένα με το άλλο.
0: Τι δουλειά έχει το ΕΚΑΒ μέσα στο ΚΕΚΑΜΕΑ που έβαλε
1: και
0: ο
1: διοικητής? Είναι κρίμα όταν είναι μια πάγια διεκδίκηση να υπάρχει μια πρόβλεψη.
0: Γιατί εσείς στο ειδικό σχολείο, το ΕΚΑΒ τι δουλειά έχει που το βάλανε μέσα?
1: Πολλές φορές έχουμε πει ότι πόσο υποδειγματικά λειτουργεί η περίωνα στο Λειξούρι και τι καλά θα ήταν να έχουμε και εδώ μια αντίστοιχη μονάδα.
0: Πάμε μόνο και βάζουμε φωτογραφίες της εξουσίας.
1: Να γίνει κάτι αντίστοιχο, ερχόμαστε και βάζουμε μέσα διάφορα κολλήματα.
0: Το θέμα είναι, το ΕΚΑΒ τι δουλειά έχει, κύριε Παντελιό μου, μέσα? Έχει καμία δουλειά? Λέτε εσείς στο ειδικό σχολείο, εντάξει.
1: Προσωρινά.
0: Το ΕΚΑΒ τι δουλειά έχει? Οι αποθήκες κάτω του Γραφείου Συγκοινωνιών τι δουλειά έχει το υπόγειο να είναι αποθήκες?
1: Είναι αποφάσεις του νοσοκομείου. Είναι αποφάσεις του νοσοκομείου. Θεωρώ ότι πρέπει να επανεξεταστούν. Αλλά...
0: Ναι, αλλά πήρε απόφαση το διοικητικό συμβούλιο να δοθούν οι τρεις αίθουσες. Και ο διοικητής κάνει τα ανώτερα, κάνει δικά του. Δεν κάνει αυτό που του είπε το διοικητικό συμβούλιο.
1: Θα μιλάω ξεκάθαρα και σας λέω ότι η θέση μου σε αυτό είναι μεγάλη.
0: Ναι, το κατάλαβα. Δεν κατάλαβα το όμως τι σας είπα.
1: Για τους οποίους έχει σχεδιαστεί.
0: Το διοικητικό συμβούλιο πήρε απόφαση να δοθεί στον υπερίωνα. Και ο διοικητής κάνει το κεφαλιού του. Κάνει άλλα. Αυτό λέμε.
1: Κύριε Βούτο, το τηλέφωνο του κύριου Μαρτίνου νομίζω το έπρεπε. Μπορείτε να το πάρετε να σας πει ο
0: ίδιος.
1: Σιγά
0: θα απαντήσει. Δεν έχει απαντήσει σε άλλα θέματα χρειάζεται, που είναι πολύ πιο την πρόσφατη αυτοκτονία και όλα τα υπόλοιπα που έπρεπε να βγει και να πει τι ακριβώς συνέβη με τον άνθρωπο αυτό. Και μου είπε πες αυτό, εντάξει. Λοιπόν, ξέρετε, πάντα εγώ διασταυρώνω τις πληροφορίες μου και πάντα βγάζω τους κατάλληλους ανθρώπους να πούν αυτό. Ο κ. Φόρτης όταν ήταν δήμαρχος έδωσε μόλι του την καρδιά το οικόπεδο, στο και καμία, και χύσαμε μα κυριολεκτικά να κάνουμε αυτό το υπέροχο κτίριο. Και δυστυχώς βλέπετε που έχει καταντήσει. Έχει πισίνα για φυσικοθεραπείες και η πισίνα είναι ανενεργή για τα παιδιά τα οποία χρειάζονται φυσικοθεραπεία. Λοιπόν, τι να πρωτοπούμε? Τι να πρωτοπούμε, το υπόγειο κάτω έχει γίνει αποθήκη του Γραφείου Συγκοινωνιών. Τι δουλειά έχει το Γραφείο Συγκοινωνιών να έχει αποθήκη κάτω τα χαρτιά του και όλα αυτά.
1: Όταν τι χρειαζόμαστε. Για να μην τα ξαναλέμε.
0: Ναι, δεν είναι ένα και δύο. Καταλάβατε και αυτό ακόμα.
1: Εντάξει, για μένα είναι όλες, και όλες οι χρήσεις που δεν σκοτίζουν.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, αλλά όταν το αποκλείει η κυρία Μιχαλάτο για την Δήμαρχος και μου λέει ότι το ειδικό σχολείο περατάτο θα γίνει υποτιτσικό κέντρο και δεν θα ξαναπούνε τα παιδιά, πάνε να πει ότι το εξασφαλίσανε και το μονιμοποίησανε. Αυτό που είπατε προηγουμένως.
1: Αυτό όμως για να γίνει και να μην έχουμε καμία αντίρρηση από αυτού, θα πρέπει να ήδη να έχει χωροθετηθεί κάπου το ειδικό σχολείο.
0: Ναι, καλά.
1: Καταρχάς,
0: ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, δεν είχαν καμία δουλειά να το χρησιμοποιήσουν για άλλο σκοπό το σχολείο αυτό.
1: Το κτίριο δεν ανήκει νομίζω στο Υπουργείο Παιδείας, πρέπει να ανήκει στο Δήμο.
0: Το κτίριο
1: των Περατάτων.
0: Δεν ήταν σχολείο παλαιότερα, και αυτό πάλι. Ήταν σχολείο δημοτικό, το οποίο έκλεισε.
1: Όπως και να έχει.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Θα βρεθούν οι αρμόδιοι και αναρμόδιοι.
1: Είναι μία ξεκάθαρη.
0: Για πάμε τώρα στο θέμα των φλέγων, που είναι το χωροταξικό. Ήδη οι συνάδελφοί σας μηχανικοί έβγαλαν ανακοίνωση γιατί δεν βγαίνουν άδειες και υπάρχει πρόβλημα στην ανάπτυξη και στην εργασία σας. Έχουν σταματήσει και η δουλειά σας. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Και παραμένει εδώ εκκρεμές, ήδη και το site που είναι των μηχανικών της Ελλάδος γράφει ότι στη Κεφαλονιά και στην Κρήτη υπάρχει το πρόβλημα αυτό. Γιατί πρωτεύουμε πάντα στα τρελά πράγματα?
1: Δεν ξέρω αν είναι μόνο στην Κεφαλονιά και την Κρήτη.
0: Το EcoPress το λέει. Το EcoPress το λέει. Δεν το λέω εγώ. Το EcoPress.
1: Όμως.
0: Έγκυρο site αυτό. Το δικό σας.
1: Δεν το αφισβητώ. Απλά δεν μπορώ.
0: Έχω δημοσιεύσει. Είναι δημοσιευμένο.
1: Αυτό που είναι σίγουρα προβληματικό είναι ότι βγαίνει ένας κώδικας πολεοδομικής νομορρεσίας που υποτίθεται ότι συλλέγει και μαζεύει σε μία μεριά που είναι πολύ σωστό ό,τι ισχύει, γιατί η πολυνομία είναι μία γραφειοκρατία που
0: μας
1: σωστά. Όταν λοιπόν μαζεύεις όλη την ισχύουσα νομοθεσία σε ένα σημείο, σε ένα νόμο, σε ένα νομοθέτημα που είναι κώδικα στον κωδικοποιείς, δεν μπορείς κωδικοποιώντας την υφιστάμενη νομοθεσία να κάνεις και παρεμβάσεις σε αυτή. Εδώ λοιπόν, αυτό που μέχρι πριν από λίγους μήνες γνωρίζαμε και το είχαμε ως θέσφατο, ότι ένα οικόπεδο το οποίο έχει την αρτιότητα εκτός σχεδίου, ανεξαρτήτως με το τι πρόσωπο έχει και σε τι κοινόχρηστο δρόμο,
0: είναι σαν δρόμο, ναι,
1: μπορούσε να χτιστεί, ξαφνικά τώρα ερχόμαστε και λέμε ότι όχι, δεν ισχύει αυτό. Και όχι μόνο δεν ισχύει αυτό. Ακόμα και οι βεβαιώσεις όρων δόμησης που έχουν ήδη δοθεί από την
0: Ελλάδα. Είχαν βγει 70 άδειες.
1: Ακόμα και αυτές αμφισβητούνται.
0: Δηλαδή οι 70 άδειες που βγήκαν αμφισβητούνται, κύριε Παντελιό, αυτό μου λέτε.
1: Πριν από λίγα χρόνια, όταν βρισκόμασταν πρώτων πυλών της κατάργησης εκτός σχεδίου δόμησης, σπρώχναν τον κόσμο να βγάλει
0: άδειες, ναι,
1: για να μην χάσει την περιουσία του.
0: Το
1: και τώρα αυτές οι άδειες, τις οποίες μπορεί κάποιος να πληρώσει κάποιες χιλιάδες ευρώ, κάποιες εξ αυτές δεν μπορεί να τις κάνει τίποτα.
0: Δηλαδή είναι μία το οικόπεδο είναι μία άρτια μη οικοδομήσιμο, αυτό μου λέτε. Ανεξαρτήτως αν έχει βάλει άδεια.
1: Είναι οικοδομήσιμο, γιατί από την νομοθεσία, από τη στιγμή που υπάρχει μία διάδοχη κατάσταση, μία μεταβατική κατάσταση,
0: ναι,
1: σε μία νομοθεσία, δεν μπορεί να μην χτίζει κάτι που λέμε ότι το 19 προβλέψαμε και το 20 και το 21, ότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεις τη δόμησή σου, να έρχεσαι το 26 και να αλλάζεις μία παράγραφο και ξαφνικά όλα να παίρνουμε μαζί.
0: Ανεξαρτήτως αν έχω βγάλει άδεια δηλαδή.
1: Σύμφωνα λοιπόν με την νομοθεσία,
0: μάλιστα,
1: είναι διαφορετικό η νομοθεσία, τι ισχύει, πού βρίσκεται και πώς ερμηνεύεται από τους μηχανικούς, και διαφορετική η ευθύνη της πολυοδομίας που έρχεται, μπαίνει μέσα μία άδεια και σου λέει εγώ δεν τη βγάζω. Γιατί περιμένω να σας θυμιστεί κάτι.
0: Ναι, αλλά ο πρόεδρος τότε, ο κ. Παλιβάτος, μου είπε ότι η ερμηνεία είναι κανονική και ερμηνεύεται λάθος. Αυτό μου είπε ο κύριος.
1: Αυτό σας λέω και εγώ, ότι σήμερα όπως είναι η νομοθεσία η οποία ισχύει, τα γήπεδα αυτά μπορούν να δομηθούν σύμφωνα με αυτό που ίσχυε.
0: Και τότε γιατί τους σταματάνε?
1: Από εκεί και πέρα, το ότι δεν αναφέρεται με σαφήνεια μέσα σε μια κωδικοποίηση ένα μόνο από αυτά δεν σημαίνει ότι έχει καταργηθεί ο νόμος.
0: Μάλιστα. Και πώς θα λυθεί, κύριε Παντελιό μου?
1: Και η δική μου άποψη είναι ότι αυτές οι άδειες θα έπρεπε να βγουν.
0: Επειδή έχετε διατελέσει και πρόεδρος, πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα?
1: Καταρχήν δεν έπρεπε να είναι δουλειά της πολεοδομίας να ερμηνεύσει κάτι αν ισχύει ή όχι στον νόμο. Έπρεπε στον νόμο να είναι απόλυτα ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα.
1: Από τη στιγμή λοιπόν που βλέπουν ότι θέλετε μόνο σε δύο μεριές όλη την Ελλάδα, γίνεται αυτό, θα έπρεπε να έρθει το αρμόδιο Υπουργείο και να βγάλει μια διευκρινιστική εγκύκλιο και να γράψει ακριβώς τι ισχύει.
0: Ο βουλευτής δεν μπορεί να παρέμβει.
1: Βεβαίως και μπορεί ο βουλευτής.

0: πριν από λίγα χρόνια μένει με μηδέν και πάνω αναγκάστηκε να βγάλει και άδειες και να πληρώσει και μελέτες για να έχει αυτό το μηδέν σήμερα. Και δεν σφυρίζει, δεν γίνεται τίποτα.
1: Η ενεργεία των συναδέλφων σας δεν τη λέτε, που δεν δουλεύουν. Η οικοδομή που δεν δουλεύει, οι εργάτες και όλοι οι υπόλοιποι.
0: Μα
1: δεν είναι αυτό κακό για τον τόπο.
0: Διότι καταλαβαίνετε ότι αν κάποτε είχαμε 10 δουλειές και οι 5 ήταν εκτός σχεδίου, αυτή τη στιγμή αυτές οι 5 έχουν φύγει.
1: Και δηλαδή τότε έχει, τι θα κάνετε, έτσι θα το αφήσετε.
0: Έχει αντικείμενο των συναδέλφων κατά ένα πολύ σημαντικό ποσοστό. Αυτό προφανώς δεν βοηθάει την αγορά, έτσι καταλαβαίνετε ότι είναι προβληματικό.
1: Δεν πρέπει να γίνει κάποια παρέμβαση τώρα, ο Δήμαρχος λέει...
0: Προφανώς πρέπει να γίνει παρέμβαση, τίποτα. Νομίζω ότι και σε αυτή την κατεύθυνση, τόσο το τεχνικό επιμελητήριο το τοπικό, έκανε τη συγκεκριμένη παρέμβαση που έχει κάνει,
1: όσο τότε και έκανε παρέμβαση,
0: συνάδελφοι που έχουν, όσο και συνάδελφοι που έχουν...
1: Και οι συνάδελφοι σας που βγάλανε την ανοιχτή επιστολή.
0: Και πολύ καλά έχουν κάνει. Νομίζω ότι χρειάζεται να υπάρξει και μια...
1: Αποτέλεσμα θα υπάρξει. Βλέπετε φως στο τούνελ, κύριε Παδελούμου.
0: Αποτέλεσμα, κύριε Γούτο, θα υπήρχε εφόσον υπήρχε πολιτική βούληση.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ όλα αυτά τα χρόνια που συζητάμε τα προβλήματα της εκτός σχεδίου δόμησης, δεν έχω δει καμία πολιτική βούληση για να γίνει τίποτα. Αντιθέτως, η πολιτική βούληση είναι να καταστούν άνευ αξίας όλα τα αγροτομάχια, όλα τα εκτός σχεδίου και να πάμε μετά σε ένα άλλο καθεστώς ιδιωτικής πολεοδόμησης, όπου ένας ο οποίος έχει 5 φράγκα παραπάνω στην άκρη μπορεί να αγοράσει μεγάλες εκτάσεις, να μαζέψει τα 100 στρέμματα ή όσα απαιτούνται και να πάει να κάνει ιδιωτική πολεοδόμηση.
1: Ναι.
0: Απλούστε τα όλα και με τα βασικά και με τα χρέματα και με όλα. Και αυτό αυτό διθέτει και δεν του λέει κανένας τίποτα.
1: Ναι.
0: Μετά όμως απορούμε πώς γίνονται μεγαθύρια στις παραλίες μας, στα βουνά μας,
1: ναι, και κάνουμε υπερωτήσεις. Και κάνουμε υπερωτήσεις. Ναι, καταλαβαίνω.
0: Είναι μια ξεκάθαρη πολιτική διεκδίκηση, μια πολιτική
1: ή όλα ή τίποτα. Να ξέρουμε τι θα κάνουμε.
0: Ευνοούνται αυτοί που έχουν.
1: Έτσι.
0: Και αυτοί που έχουν μαζέψει με κόπο και υδρότα ένα μικρό ποπόλεμα και έχουν πάρει ένα μικρό οικοπεδάκι για να το χτίσουν κάποια στιγμή τα παιδιά τους, ας πούμε,
1: έτσι,
0: ή να κάνουν μια μικρή επένδυση να βγάζουν και αυτοί κάτι παραπάνω, σήμερα έρχονται και δεν έχουν τίποτα.
1: Ξέρετε πόσα μηνύματα μετά την συζήτηση που είχαμε με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Κεκάτο, από το εξωτερικό μου στείλανε ότι έχω το οικόπεδο που θα το αφήσω στο παιδί μου. Από τη στιγμή που μου το βγάζει άχρηστο, πώς θα έρθει το παιδί μου να φτιάξει ένα σπιτάκι για να κάνει τις διακοπές του το καλοκαίρι. Και τι να το απαντήσω εγώ από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και το EcoPress λέει νέα αιστεία έντασης για την εκτός σχεδίου δόμηση ανοίγει στην Κεφαλονιά. Με ομάδα μηχανικών να καταγγέλουν ότι η ίδια η δόμη Αργοστολίου εφαρμόζει διαφορετικές πρακτικές για όμοιες υποθέσεις. Οι μηχανικοί μιλούν για φακέλους που παραμένουν σε αναμονή, επαόριστον, επικαλούνται 40 περιπτώσεις στις οποίες εκδόθηκαν διοικητικές πράξεις τον Ιούνιο και προαναγγέλνουν προσφυγές σε διοικητικές, εποπτικές, ηλεκτρικές και δικαστικές αρχές. Αυτό γράφει το EcoPress, το διαβάσατε.
0: Εδώ πέρα λοιπόν δεν συζητάμε μόνο για μία ερμηνεία μιας νομοθεσίας. Εδώ μιλάμε
1: μέσα στην ίδια υπηρεσία,
0: άλλες υποθέσεις διαβάζονται με αυτόν τον τρόπο, άλλες διαβάζονται με άλλο. Είναι άλλος υπάλληλος, είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό πρέπει να διερευνηθεί. Δεν μπορεί να υπάρχουν
1: Άρα πρέπει να παρευθέσει ο δήμαρχος.
0: Θυμίζω ότι εδώ και λίγο καιρό για διάφορα ζητήματα που είχαν γίνει σε πολεοδομίες σε όλη την Ελλάδα, πάρθηκαν κεφάλια.
1: Καταλαβαίνετε
0: ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε και τη δικιά μας πολεοδομία να αιωρούνται τέτοιες υπόνοιες. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να απαντηθούν όλα αυτά.
1: Μέχρι στιγμής όμως δεν έχετε πάρει, έτσι.
0: Και ποιες άδειες έχουν εκδοθεί και για ποιους λόγους και ποιες άδειες δεν έχουν εκδοθεί και για ποιους λόγους. Εγώ αυτό που είπα και συμβούλεψα ανθρώπους που είχαμε μια συζήτηση πάνω σε αυτά τα θέματα είναι ότι πρέπει να πάρουν μια έγγραφη απάντηση για κάθε περίπτωση ότι η άδειά σου δεν μπορεί να εκδοθεί γι' αυτό και αυτό το λόγο. Δεν μπορεί να μιλάμε προφορικά.
1: Καταλαβαίνετε
0: γιατί μετά, γιατί κοιτάξτε, όταν εγώ έχω έναν πελάτη που του έχω πάρει και κάποια χρήματα για να του βγάλω μια άδεια και έρχομαι μετά από λίγους μήνες ή ένα χρόνο και του λέω, ξέρεις, δεν χτίζει το οικοπεδό σου πλέον.
1: Και δεν θα σε εμπιστεύετε, κύριε Παντελιό μου, δεν θα σε εμπιστεύετε.
0: Εγώ έχω πληρωθεί γι' αυτό, καταλαβαίνετε.
1: Δεν θα σε εμπιστεύετε, λογικό είναι. Θα πει με κορυδεύει.

0: Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει και μία έγγραφη εξήγηση για ποιο λόγο και γίνανε εκεί καθυστερήσεις και ό,τι έχει κύψει και να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Να μπορεί ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του για τις
1: αποφάσεις του
0: και να μπορεί ο καθένας να διεκδικήσει με την νόμιμη οδό αυτά.
1: Είναι αυτό που γράφει η ομάδα των μηχανικών, ότι το πρόβλημα είναι πλέον γνωστό. Η σιωπή δεν μπορεί να εμφανίζεται ως άγνοια ή αδράνεια και δεν μπορεί να βαφτίζεται εν αναμονή διευκρινήσεων. Δηλαδή, ποιων διευκρινήσεων, από τη στιγμή που η νομοθεσία είναι αυτή και ορίζει αυτό. Εδώ, γιατί διαφέρουμε δηλαδή και κάνουμε διαφορετικές πράξεις στους μεν και διαφορετικές πράξεις.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει μία ερμηνεία που λέει ότι εγώ διαβάζω την νομοθεσία και καταλαβαίνω ότι βγαίνει μία άδεια και εκδίδεται μία άδεια από κάποιον υπάλληλο και βλέπουμε και μία άλλη ερμηνεία που λέει ότι εγώ κολλάω και δεν μπορώ να κάνω τίποτα και δεν εκδίδεται μία αντίστοιχη άδεια. Εάν είναι η ίδια ή θα μπορούσε να εκδοθεί, δηλαδή μετά μιλάμε σε ποιον υπάλληλο θα πέσω, είναι το θέμα. Ή ποια ερμηνεία θα μου δώσει ανάλογα με το πώς έχει ξεκινήσει κάποιος. Δεν γίνεται έτσι, δεν μπορεί να ισχύει αυτό στη δημόσια διοίκηση. Στη δημόσια διοίκηση το δικαίωμα που έχω εγώ να αξιοποιήσω το οικόπεδό μου, το γήπεδό μου, πρέπει να το έχεις και εσύ ακριβώς το ίδιο. Δεν μπορεί εγώ να έχω άλλη αντιμετώπιση από ότι εσείς.
1: Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, που από την Κρήτη μέχρι την Κεφαλονιά, νέφος λέει πολεοδομικής ασφάλειας δικαίου, ανάλογες αντιπαραθέσεις έχουν ήδη καταγραφεί και στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο. Οι ιδιοκτήτες προσέφεγαν στο συνήγορο του πολίτη μετά τη μεταβολή της πρακτικής και τοπικής ειδών και τη διακοπή έκδοσης αδειών από τον Αύγουστο του 25 και στα Κανιά και σε άλλες περιοχές καταγράφηκαν επίσης ειδών που ανέστειλαν διαδικασίες και ζήτησαν κεντρικές κατευθύνσεις από το Υπουργείο. Τρέξε, βγάλε άκρη. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι σας εκθέτει ανεπανόρθωτα στον πελάτη σας και σου λέει τώρα ο Παντελιός με κοροϊδεύει, μου πήρε τα λεφτά ότι θα μου κάνει δουλειά και τώρα μου λέει άλλα. Έτσι δεν είναι η κατάσταση. Για να καταλάβω δηλαδή.
0: Μα γι' αυτό ακριβώς εξηγήσα ότι θα πρέπει να μπούμε σε μια λογική.
1: Ναι, αλλά άμεσα πρέπει ο βουλευτής και ο δήμαρχος να πάνε στο Υπουργείο και να τελειώσει η ιστορία.
0: Η πολεοδομία για μια περίπτωση ότι δεν εκδίδεται άδεια.
1: Γιατί δεν φταίνε πάλι, έχουν προϊστάμενο. Και παίρνουν εντολές από τον προϊστάμενο τους, έτσι, ξεκάθαρα. Μην λέμε κουβέντες τώρα, γιατί μην τα βάζουμε με τους υπαλλήλους, γιατί πάλι τι να κάνουν, ό,τι τους πει ο προϊστάμενος θα κάνουν. Και ο προϊστάμενος είναι άλλο θέμα από τον προϊστάμενο της πολεοδομίας.
0: Η ερμηνεία του νόμου είναι πάνω στους υπαλλήλους και τον υπηρεσιακό προϊστάμενο.
1: Ναι, αλλά όταν ο ανώτερος προϊστάμενος σου λέει άλλα, τι κάνουν.
0: Υπάρχει μια υποχρέωση της αιρετής πια διοίκησης να ρίξει άπλητο φως σε αυτό για το οποίο κατηγορείται όλος ο Δήμος. Γιατί η πολεοδομία είναι
1: προϊστάμενος σε έναν δήμαρχος.
0: Από τη στιγμή λοιπόν που έχει, είναι ο πολιτικός προϊστάμενος, οφείλει να ρίξει άπλητο φως και να ξέρουμε όλοι τι έχει συμβεί.
1: Και το άλλο θέμα με το θαλάσσιο πάρκο, τι γίνεται. Μου είπε η κυρία Βασιλείου ότι είναι σε κρεμότητα το Ιόνιο. Το Αιγαίο το είδαμε τι έγινε, που οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή έχουν καταπατήσει τα πάντα και οι αλλιείς οι δικοί μας πάνε να τρελαθούν κυριολεκτικά. Εδώ ακόμη λέει λόγω εκλογών το αφήνει για μετά τις εκλογές. Κάνατε μια κίνηση, κάτι ξεκινήσατε, αλλά δεν βλέπω.
0: Είχε υποθεί από τότε που γινόταν η διαβούλευση, δεν έχω τελευταία ενημέρωση, αλλά από τότε που γινόταν η διαβούλευση, αυτό που θυμάμαι είναι προφορικές διαβεβαιώσεις ότι είναι μέσα από τη διαβούλευση, αλλά δεν πρόκειται να ισχύσει άμεσα. Και προφανώς οι εκλογές είναι
1: ένα πολιτικό κόστος αυτά, κύριε Παντελιό μου.
0: Είναι λίγο, ξέρετε, και είναι λίγο περισσότερο κάτι παρεμβάσεις.
1: Έχει πολιτικό κόστος αυτό. Καλά, δεν καταλαβαίνω ότι και το χωροταξικό και το θαλάσσιο πάρκο έχουν πολιτικό κόστος αυτή τη στιγμή που ταλαιπωρούν τους πολίτες και εσάς τους επαγγελματίες που δεν έχετε δουλειά, ότι αυτό θα είναι εις βάρος τους. Δεν το καταλαβαίνουν. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι να πω τώρα. Πώς βλέπουν την κοινωνία και τους υπολογίζουν.
0: Μιλάμε και για ένα μέρος εδώ συγκεκριμένα, όπου θα διαβεβαιώ ότι όλοι οι συνάδελφοι οι μηχανικοί, οι προτάσεις που κάνουν είναι πάντοτε ισορροπημένες. Δεν υπάρχουν όλα αυτά που βλέπουμε αλλού με την υπερβολική δόμηση σε όλες
1: τις καταλαβαίνετε εδώ. Υπάρχει μια προστασία.
0: Και γιατί και οι ίδιοι οι άνθρωποι που θέλουν να επενδύσουν σέβονται και το περιβάλλον, θέλουν να διατηρήσουν
1: το
0: περιβάλλον.
1: Το έχουν αποδείξει αυτό, εντάξει.
0: Δεν θέλει ο ένας να πάει να φτιάξει ένα μεγαθύριο.
1: Ο ένας πάνε στον άλλο, όχι.
0: Πέρα από, εντάξει, υπάρχουν και
1: εξαιρέσεις. Αλλά με το χωροταξικό.
0: Αλλά ως επιτοπλίστων ένας άνθρωπος θέλει να πάει να κάνει μια μικρή οικογενική επιχείρηση, και να μπορέσει από αυτή μέσα. Αυτό είναι και το μοτίβο, αυτό είναι το τουριστικό πλάνο γενικά εδώ πέρα στην Κεφαλονιά. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Όμως, ο σχεδιασμός, ο κεντρικός, λέει κάτι άλλο. Τι λέει, πεντάστερα ξενοδοχεία, μεγάλα, λείπουν από την Κεφαλονιά και μπορούν να γίνουν εδώ με αυτούς και αυτούς τους όρους. Καταλάβατε, δηλαδή πάνε σε αλλοιώσεις του περιβάλλοντος, όπως την παλιοσταφίδα που έχει συζητηθεί και έχουν ζητηθεί και εξηγήσεις γι' αυτό. Και εγώ θα σας πω ότι παρόλο που θέλω την τουριστική ανάπτυξη, ότι δεν θεωρώ ότι συνάδει με το περιβάλλον τριγύρω.
1: Έχει απάντηση όμως η περιφέρεια. Έχει απάντηση η περιφέρεια από αυτό όμως.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Πάμε όμως, αυτό λέω, με τις πολιτικές αυτές, που να κάνουμε μεγάλες υποδομές μαζεμένες κλπ, πάμε σε τέτοιες παρεμβάσεις.
1: Ναι, αλλά αυτό που μου είπε συνάδελφός σας.
0: Να είχαμε 10 βιλίτσες, ας πούμε, 10
1: ναι, καταλαβαίνετε. Πολύ πιο ωραίο θα ήταν.
0: Προς εκμετάλλευση.
1: Έτσι.
0: Έχουμε εκεί μια χαοτικά μεγάλη μονάδα που...
1: Είδαμε και την μονάδα στο Λιξούρι. Είδαμε την μονάδα στο Λιξούρι, αυτό το εγκαταλεγμένο χάος, κυριολεκτικά.
0: Ότι μια διαδότηση για αυτό το πράγμα εκεί, το οποίο τελικά ήταν τόσο λάθος που έμεινε και ένα φάντασμα.
1: Κύριε Παντελιό μου, απέναντι στο Λιξούρι δεν είδατε αυτό το εγκαταλελειμμένο πράγμα που είναι
0: γι' αυτό, πραγματικά. Γι' αυτό μιλάω.
1: Ναι, όχι, λέω, είδατε η εικόνα, είναι η εικόνα αυτή. Προς Θεού δηλαδή.
0: Ένα λάθος επιχειρηματικό.
1: Μπορεί να έχει ένας συνάδελφός σας, ο κύριος Μεσάρης, που είναι και ξενοδόχος και μηχανικός, ότι ένας παλιός δρόμος, αγροτικός, ο οποίος ναι μεν είχε βάλει ο δήμαρχος τσιμέντο ή άσφαλτο και δεν είναι νόμιμος, δεν μπορεί να βγάλει ούτε μελέτη, ούτε να κάνει επέκταση τώρα με την καινούργια νομοθεσία. Δεν καταστρέφονται αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάνει αυτές τις επιχειρήσεις.
0: Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής, μάλιστα, στο χωροταξικό που λέγαμε νωρίτερα.
1: Αυτό δηλαδή, ακριβώς που λέγαμε, ναι.
0: Δεν είναι μόνο ένα
1: αυτό
0: πράγμα.
1: Αυτό δεν είναι χωροταξικό, αυτό είναι καταστροφή, αυτό είναι έγκλημα.
0: Είναι πολυδιάστατο.
1: Ναι.
0: Είναι στον τουρισμό, είναι στους μηχανικούς, είναι στους
1: πιστοποιητές,
0: είναι στην αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, αλλά είδατε όμως ότι στο χωροταξικό, εγώ που έχω ας πούμε ένα οικοπεδάκι 500 μέτρα ή 1000, μου το βγάζει μία άρτια μη οικοδομήσει μου και θα έρθει ο κατσαφιάς, θα τα πάρει για ένα 500, θα κάνει ένα συγκρότημα μεγάλο με 100 στρέμματα, 200 στρέμματα και θα κάνει αυτό που είπατε προηγουμένως. Ένα θηρίο κυριολεκτικά και θα το δώσει και άδεια.
0: Φαίνεται όλα αυτά τα χρόνια, φαίνεται ότι αυτή είναι η πολιτική.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Αυτή είναι η πολιτική.
1: Να τους χαιρόμαστε.
0: Να εκμεταλλευτεί η αξία της γης, να εκμεταλλευτεί η αξία της γης και να μπορεί το real estate να καταστεί πιο εύκολο για αυτούς που έχουν
1: χαιρόμαστε. Βλέπουμε τι γίνεται και με τις επιχειρήσεις οι οποίες κλείνει μία από την άλλη λόγω των δράσεων των μεγάλων εταιριών που έρχονται εδώ και στην Κεφαλονιά και έχουν καταστρέψει όλες τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Καλά πάμε, θα μετοκίσουμε όλοι. Οι πιο μεγάλοι θα πάμε στον Άγιο Γεράσιμο να γίνουμε καλόγεροι και θα καλοπεράσουμε. Και τα παιδιά μας σηκωθούν να φύγουν από το νησί. Το βλέπουμε τι γίνεται. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου μου είπε το 2030 θα είναι 40% λιγότεροι φοιτητές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Καταλαβαίνετε ότι κινδυνεύει να κλείσει. Έτσι, τόσο ωραία. Τα ξέρετε, είστε άνθρωπος ο οποίος είστε επιστήμονας και τα παρακολουθείτε αυτά τα πράγματα γιατί κοιτάτε και το μέλλον σας.
0: Η νησιωτικότητα, κύριε Βούτο, και με αυτό, αν είναι εύκολο
1: αυτό
0: να
1: αυτό θα κλείσουμε. Ναι, ναι, ναι, όχι. Σας καταλάβω να
0: έχει τα προβλήματά της. Έχει τα προβλήματά της.
1: Ξέρω,
0: θα σας πω χαρακτηριστικά ότι με την τελευταία προκήρυξη του ΑΣΕΠ έχουν διοριστεί στο γυροκομείο, το οποίο κάναμε αμάν και τι
1: για προσωπικό, να διοριστούν
0: υπάλληλοι προσωπικό για να μπορέσει να αδειοδοτηθεί και να εξυπηρετήσει παραπάνω.
1: Πολλούς αγώνες έχετε κάνει και δεν το αφισβητεί κανείς.
0: Έχουν έρθει ένα ποσοστό των θέσεων
1: έτσι,
0: που υποκηρύχθηκαν.
1: Και μένουν και νέες θέσεις στο γυροκομείο.
0: Έχουμε καθημερινά, κάθε 3 και λίγο, έχουμε μία αίτηση που για κάποιο λόγο ζητάει μετάθεση απόσπαση.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Καταλαβαίνετε ότι βέβαια ο καθένας έχει το δικαίωμά του για οικογενειακούς λόγους να φροντίσει την οικογένειά του, όμως η πρακτική αυτή
1: δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί.
0: Του ΑΣΕΠ φέρνει ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να μείνουν στην Κεφαλονιά, θέλουν να φύγουν.
1: Φυσικά.
0: Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει η ετοπιότητα να παίξει πρωτεύοντα ρόλο.
1: Το λέμε πολλά χρόνια.
0: Και όπως αυτός που είναι από εδώ, όταν εγώ διορίζομαι στην Κεφαλονιά, πρέπει με την εντοπιότητα, επειδή είμαι κεφαλονίτης, οφείλω να παραμείνω για κάποια χρόνια στην υπηρεσία.
1: Έτσι,
0: το ίδιο θα πρέπει κατά την άποψή μου η ίδια δέσμευση να υπάρχει για όποιον έρθει εδώ πέρα.
1: Εδώ και χρόνια,
0: να ξέρεις ότι από τη στιγμή που μπαίνεις σε κάποιον τόπο που έχει αυτό το πρόβλημα της νησιωτικότητας των ορεινών ισχυρμών που έχουν κατέβει αντίστοιχο πάλι, η υποχρέωσή σου είναι να μείνεις εκεί. Όχι να πας και να πάρεις την πρώτη διαθέσιμη μετάθεση απόσταση για την Αθήνα.
1: Εδώ και χρόνια...
0: Πρέπει να μείνεις. Να επιλέξεις αν θέλεις, να μην το δηλώσεις. Θα ξέρεις ότι αν μπεις, θα μείνεις 10 χρόνια.
1: Έτσι,
0: 10 χρόνια δεν ξέρω πώς θα
1: είναι. Έχετε πολύ το δίκιο σε αυτό και θα σας πω, με αυτό θα κλείσουμε. Εδώ και χρόνια ο μηχανολόγος ηλεκτρολόγος του νοσοκομείου είχε μέσον, πήρε μετάθεση χωρίς να αδικείται να φύγει από το νοσοκομείο, πήρε και την ειδικότητα και τώρα δεν υπάρχει ούτε ειδικότητα και πρέπει να ξαναγίνει πάλι καινούρια χρήση ειδικότητας για να καλέσουν μηχανολόγο ηλεκτρολόγο. Λοιπόν, έχουν γίνει πολλά λάθη.
0: Το πρόβλημα είναι ότι όταν φεύγει με απόσπαση, καταλαμβάνει τη θέση. Την οργανική του.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν θεωρείται ότι έφυγε και μένει καινή.
1: Πήρε και την ειδικότητα.
0: Βέβαια υπάρχει τρόπος μετά από λίγα χρόνια να επανέλθει.
1: Καλά, τα ξέρετε, τώρα τα έχετε ζήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια.

Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πριν κλείσουμε την εκπομπή μας. Η εφημερίδα Δημοκρατία τώρα εναντίον Κυριάκου. Και να ακούσετε τι είπε. Κάποιοι καβαλημένοι υπουργοί να πάνε στα σπίτια τους γιατί έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Και το λέει η αδερφή του. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Ο ελεύθερος τύπος, φρένος στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Και μετά τα νέα, η επόμενη μέρα των ATM. Συγχρονολουσία στην Τουρκία για τα F-35. Ακόμα και ο Σαμαράς ξέρει τα πάντα για την απόπειρα κατά του Βαρδί. Η εστία νόμιμο σε φραπές, νόμιμα τα καγκουρό και οι αθεόφοβοι και οι βουλευτές. Περάσανε τροπολογία, κυρίες και κύριοι, και αθωώσανε το φραπέ. Με τροπολογία δεν θα τιμωρηθεί. Καταλαβαίνετε πού βρισκόμαστε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή χτινοτρόφοι νόμιμοι και πεινά, ναι. Και κινδυνεύουν να χάσουν και το σπίτι τους. Τα μαρώστε τους. Η μαμά, ναι, συγγνώμη. Με το εσπρέσο έπιναν το αίμα των εξαρτημένων ψυχών. Βγήκε προηγουμένως η δικηγόρος του Ιατρικού Συλλόγου και είπε ότι επούλαγαν υπόθετα με 6 χιλιάρικα. Έχουνε το θράσος να κάνουν και αίτηση αποφυλάκησης. Αυτά τα παιδάκια τα καλά του Κολονακίου. Αλλά ήταν με πολιτική κάλυψη και αυτά τα παιδάκια, όπως είδατε. Λεφόρδο των συνταχτών, σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λόγω καυσίμων. Καθημερινή μας φραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δύο θαλάσσια πάρκα, τι λέγαμε. Καταλαβαίνετε ότι παίζετε, έτσι. Έχουμε τα κόντρα, 4 ευρώ πάνω η φέτα, στα ύψη τα σιτηρά. Ούτε τη φέτα μας δεν θα μπορούμε να πάμε. Αν και αυτοί την καταστρέψανε κι αυτοί. Καλό τις διαβεβαιώσεις του κυρίου Καραμαλή τότε στο εργατικό κέντρο. Μην ανησυχείτε, παιδιά μου, εγώ είμαι εδώ. Είχαμε τα στάρ με άλλη στη Μύκονο ο σύζυγος της Κάγια. Όλοι τους πάστες από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι. Και έχουμε τα λόγος, προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας, υποχώρηση της Ελλάς και άνοδος του Πασόκ. Οπα! Κάτι γίνεται εδώ. Πολίτικα, σωστό χαστρο, τουρκικός θαλασσόλικος. Εργατική αλληλεγγύη κλιμακώνουμε απεργιακά στα σχολεία και σε όλο το δημόσιο. Το μανιφέστο, τα fake news του Τσίπρα. Ρώσοι στρατιώτες βιάζουν εχμαλώτους και γυναικόπαιδα. Και με τα voice κλείνει την τηλεόραση.

εθνικός κήρυξ απειλές Τραμπ στο Ιράν από το βήμα του ΙΕ. Διευθύνεται απογευματινή φραγή Χρυσής Αυγής. Και ελεύθερη ώρα, τι ενώνει Χριστόδουλο, Μαζονάκη και Βουγιουκλάκη. Πάμε αθλητικές εφημερίδες. Το σπορ σημαίνει χρυσό deal με 50 εκατομμύρια. Η ευκαιρία Sport Day έδωσε Ρεστάλ. Το μεταφός αποφασίζει ο Αλίκ. Ο κόκκινος πρωταθλητής σερβίρει Μπέιλι. Η αθλητική ώρα κούτσα άλογα φθηνά κόλπα. Και το σαν γκρις τάπομα.

και πάμε και στην τοπική μας εφημερίδα ημερήσιος. Τρίζει η καρέκλα του Θεόφιλου. Παρετήθηκε από τον ΟΚΑΠ ο Αργύρης Γαβριελάτος. Τουριστικό σκάφος άρπαξε φωτιά στο Θιάκι. Αυτά είναι και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κυρίες και κύριοι. Αυτά και για σήμερα, να είστε καλά. Και έστω για τελευταία φορά λέμε στον κύριο Μαρτίνη, τον διοικητή του νοσοκομείου, μην δώσει τις τρεις αίθουσες οι οποίες έχει πάρει απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο να πάνε στον Υπερίωνα, γιατί θα γίνουμε για άλλη μια φορά ρεζίλοι στα αθηναϊκά κανάλια. Του το λέμε και τον προετοιμάζουμε, έτσι, για να μην μπει οποιαδήποτε άλλη κουβέντα. Γιατί η απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο πήρε να δοθούν στον Υπερίωνα. Αν αυτός κάνει ό,τι γουστάρει και το δίνει το ΚΚΜΕΑ, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που έχει βάλει μέσα, καμαρώστε το.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. Gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710 84040 και 6977 672 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

ξέρεις και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Ιόνια Γκάλαξη 90,8.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά και

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα

0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
0: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26 713 06 768.

λες κι εσύ καλά. Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

μοιάζει τόσο ξαφνικό που γίνεται αλήθεια. Μου λες, δεν το αντέχεις κι εγώ.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Αγάπη μου

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

ακόμα δεν αλλάζουν. Με πιστεύτης ήταν λάθος. Σου λέγανε θα σε πληγώσω. Και το πιστεύεις κατά βάθος. Σέβεις μια τσάντα για να φύγεις. Περιμένεις να σε κυνηγήσω. Λες ως

Γάλαξη 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

τι είναι αυτά που λες μωρό μου, θίγεις τον εγωισμό μου. Λες να θέλω το κακό μου και να κάνω το δικό μου. Μη μου κάνεις τέτοια αστεία, μη σε πιάνει ιστερία. Εδώ δεν είναι δυναστεία, ούτε τόλμη και γοητεία. Ζω μόνο για σένα, κάνε κάτι και για μένα. Μην ακούς λοιπόν κανένα, να πιστεύεις μόνο εμένα. Σε έχω μέσα στο μυαλό μου κάθε βράδυ που κι αν πάω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Πατά τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
6: Μου είπαν δεν θα ξαναρθείς, πως πρέπει να ξεχάσω, να

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Μέσα δυο σου μάτια είδα όλη τη ζωή μου. Με αγάπη μου, αγάπη μου. Είσαι εσύ για μένα αναπόσπαστο κομμάτι μου, αγάπη μου,

Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

στις ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός, Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

έχεις το κάτι που αρέσει σε μένα. Δεν μου μοιάζεις καθόλου. Απ' τα μέρη μου να είσαι, τους αλλιώτικη δείχνεις. Μάλλον όνειρο θα είσαι.

0: Oh, George. This is the best summer of my life. Summer in Greece.
1: Αφού στο είπα, μωρό μου. Like here, nowhere.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει, και πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στη βροχή σου αγάπη στέκομαι, καταιγίδα μου

κουτάκια, καμένα λαμπάκια, με γράφει τη βάφου του τοίχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει, μα πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στην τροχή σου αγάπη στέκομαι, καταιγίδα μου με φως. Στην τροχή σου μόνος βρέχομαι και τα σπάει ο ουρανός. Λείπει πάλι ο Θεός και έχει μην ενοχλείται, έξω στην πόρτα του

κοιμήθηκε έξω στην πόρτα του και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια πώς περνάν τα χρόνια.

δεν υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

0: έλα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Λείπει η ζωή, αν δεν είσαι εδώ. Χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα. Βλέπω

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

της αγάπης τα αιώνια. Μείναμε εδώ να καλιάσουμε τα ψέματα. Όλα τα σ' αγαπώ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

8 σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

αυτό σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

σπάσω. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα, αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα